0: Η ιδιωτικοποίηση.
1: Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο.
0: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
1: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, θέλει να πάρει. Κύριος Δήμαρχος.
2: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Αίγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο Διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος της είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσος.
3: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση, πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
1: Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.
2: Συγνώμη, πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, τον οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρικό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. Το να πας θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες, μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο. Όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλη, σε έχει ζητήσει το λόγο.
4: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια. Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
2: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, Πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρει εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
5: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
1: άλλος...
5: θα μπορέσει να, να το
1: βοηθήσει.
5: Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει την δεξιά κυβέρνηση ή την πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
1: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνη.
5: Το λέω για το ξέρει κανένα.
1: Ο κύριο Σιμερδάνη να πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
5: Δεν θα δει ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Τι έχει ο κύριο. Υπάρχει μια. Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
6: εδώ
5: του Προέδρου.
6: Εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησαν τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι.
5: Συμφωνήσει.
6: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα μας κάνουν. Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Αίγινα. Δεν είναι ούτε καν να το συζητάμε. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος. Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
5: Κύριε Αλεξίου,
7: σε ψηφοφορία τις δύο
1: προτάσεις.
5: Δεν θα... Μία πρόταση υπάρχει.
1: Ποιες πρότασεις?
5: Μία πρόταση υπάρχει.
7: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
5: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
1: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να. Ναι, εισηγήτρια, ναι.
7: Τις δύο αποφάσεις.
1: Ποιες? Μπορείτε να τις διαπιστώσετε.
7: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης. Και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
5: Με το ζέλος προχωράει. Η διαπαραταξιακή επιτροπή πού προχωράει.
7: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
5: Μιλάει και για διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
7: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί
5: δεν θα ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, ώστε και χρήμαστε.
7: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
5: Τη δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
7: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
8: Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή έχει ένα ρόλο παρακολούθησης.
7: Ναι.
8: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
7: Και ενημέρωσης.
8: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
8: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια Επιτροπή Παρακολούθησης. Και μια Επιτροπή Παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. Και συγκεκριμένα παραδοτέα.
7: Ναι,
8: αυτό λέω, δηλαδή στην παρούσα φάση θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης, ένας φάκελος καταγραφής των παγίων όπως είπαμε και μια εκτίμηση.
7: Θεωρείται ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
8: άρα όλα αυτά
7: κακώς τα προβλέπει.
8: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
7: Ο νόμος του.
8: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
7: Βεβαίως και προβλέπει.
8: Όχι.
7: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
8: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
5: Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε την υποδεστέρα.
7: Να γίνει. Για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
8: Μα σας λέω, οποιαδήποτε ενημέρωση. Μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
7: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη φορά.
8: Είπαμε. Σας τα είπα όλα αυτά.
7: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού.
8: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
5: Δεν πίστηκες όμως εσύ. Δεν πίστηκες εσύ.
7: Δεν πίστηκα για τίποτα.
5: Ήταν θέμα επιδιαδικασία.
1: Ευχαριστούμε.
5: Έχω θέμα επιδιαδικασία. Ναι, επί τη διαδικασία τη ψηφορία. Επί τη διαδικασία τη ψηφορία.
1: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσιες διάταξης.
9: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ονσαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεταθλητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Ονσαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο Νεσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ονσαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται τη Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ονσαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό.
5: Εδώ
4: θα μιλήσω του μισθού. Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή αδελφή, συμμαθήτρια, αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, επιτρέψτε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινα, κύριο Δημήτρη Καραμιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησε και συμπατριώτε. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντα προ τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσω τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδι, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδις στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Μαζί μας και ουσιαστικά η ώρα είναι 3:30. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Έγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Έγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο. Το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες, για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Έγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Σκοτάδις» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Έγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Έγινα της αγάπης, της καλοσύνης, και της αλληλεγγύης για τον διπλανό, η Έγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη σκοτάδι να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε: «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Εγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές Εγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο. Έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και

0: πιο πολύ στο Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του υνοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό βράει. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί,

0: Στο λιτό του Μοσουλέα, νυν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Μπομπ Κόουκ, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτζη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοιμωθεί.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τη κρατασία της καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έπαιρνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαζίλου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η υποχρεωτική ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 μετά την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη έπειτα από πρόταση της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας κ. Σίλας Αλεξίου. Η συζήτηση αφορούσε τις διατάξεις του νόμου 5325 του 2026 οι οποίες προβλέπουν την ένταξη του Δήμου Έγινα στην περιοχή αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ αλλά και τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ίδρυψης, την τιμολογιακή πολιτική, τις υποδομές, τον υποθαλάσσιο αγωγό, την αποχέτευση, την ανάγκη τεχνικής και νομικής υποστήριξης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο στη διαδικασία. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις των αιρετών, ξεκινώντας από το Δήμαρχο Έγινας, κύριο Γιάννη Ζορμπά.
2: Θα εξάγουν και εκείνοι τα συμπεράσματά τους. Ο Δήμος Έγινας και ο Δήμος Αγκιστρίου είναι οι μόνοι Δήμοι οι οποίοι ανεξάρτητα από πολιτική βούληση ή από θέση των Δημοτικών Συμβουλίων θα περιέλθουν στην ΕΙΔΑΠ υποχρεωτικά. Άρα αυτό από μόνο του πάλι μας δημιουργεί μια πολιτική, αν θέλετε, εξαίρεση με ό,τι συμπεράσματα εξάγει ο καθένας σας. Εγώ επίσης κάθε φορά, σε κάθε βήμα, γνωστοποιώ το εξής. Η υπηρεσία ίδρευσης σήμερα που μιλάμε έχει μηδενικές οφειλές σε τρίτους, έχει 16,5% απώλειες νερού. Μιλάμε για ατιμολόγητο νερό, δηλαδή τι εισέρχεται στο σύστημά μας, τι τιμολογούμε. Και έχουμε μία εξελικτική διαδικασία βελτίωσης των υποδομών διαρκή. Τόσο σε θέματα τηλεμετρίας, τόσο και σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού και διανομής νερού. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εγκαταστάσεις. Χειριζόμαστε τις δεξαμενές όλες με έναν τηλεματικό τρόπο, με έναν τηλεχειρισμό, το οποίο το ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αυτά είναι τα δεδομένα και σας λέω ότι ο λόγος...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι...
2: Ότι τεχνικά δεν μπορεί να γίνει η πρότασή σας. Γιατί η πρόταση αυτή που και εμάς μας βρίσκει σύμφωνος σε αυτή την θέση και σε αυτόν τον ορίζοντα είναι αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό και το φέραμε και το συμπεριλάβαμε στην αναμόρφωση. Επίσης, ως διαπαραταξιακή επιτροπή, άσχετα αν δεν προβλέπετε, εμείς δεν λέμε αυτό, όμως... Καλό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, θεμητό είναι, απαραίτητο είναι, υποχρεωμένη είναι η διοίκηση σε κάθε βήμα που θα γίνεται από εδώ και πέρα να σας ενημερώνει. Όχι μόνο τα μέλη της αντιπολίτευσης, αλλά και τα μέλη της παράταξης, της Δημοτικής Αρχής. Όμως αυτή τη φάση που είμαστε φρονώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα η διαπαραταξιακή. Αφήστε να έχουμε τα πάγια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα. Γιατί αν θέλουμε επίσης αυτή η διαδικασία να γίνει, θα πρέπει και βέβαια υπήρξε και μία, αν θέλετε, άτυπη έτσι, συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ. Και εκείνη είναι, φαίνεται ότι είναι ένθερμη στο να περιέλθει η ΕΙΔΑΠ σε εκείνους. Ενημερώσαμε και εμείς από την πλευρά μας για το σημερινό στάτους της υπηρεσίας. Και επειδή τα συζητάμε και λέμε και υπηρεσιακά που βρισκόμαστε, ενδεχομένως είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τεχνικό προσωπικό εν μέρη, όμως η υπηρεσία ίδρυυσης υποστηρίζεται άρτια τόσο με μηχανήματα έργου και με χειριστές από το Δήμο Έργινας, όποτε, από τις άλλες υπηρεσίες δηλαδή, όποτε αυτό χρειαστεί, αλλά και επίσης όπου έχουμε κάποια έλλειψη στο να παρέχουμε αυτόματα και αμέσως και ταχύτατα τις υπηρεσίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με εξωτερικό συνεργάτη, το προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και όταν καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε βάλει κάποιες δαπάνες και βλέπετε ότι κάποιες δαπάνες στην προηγούμενη ιστορία, στην αναμόρφωση, αναθεωρήθηκαν. Γιατί οι προβλέψεις ήταν για ένα μεγαλύτερο πλήθος ζημιών που δεν έγιναν. Και δεν έγιναν γιατί υπάρχει σωστός έλεγχος, οι πιέσεις ελέγχονται τόσο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς νερού και φυσικά και σημειακά, με σύγχρονα μέσα, με μειωτές και τα λοιπά. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
3: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό
4: που είπατε. Ναι, κύριε Αλεξίου, το λόγο.
3: Επομένως, εγώ στηρίχθηκα στον νόμο και ζήτησα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη συμβούλου. Θεωρώ ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και η νομική υπηρεσία μπορεί να είναι άριστη του Δήμου, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, συγκεκριμένο, που θα πρέπει η Αίγινα να πάει εξοπλισμένη με όλα τα όπλα για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο για τα συμφέροντα της Αίγινας και πάλι. Λοιπόν, προφανώς θέλατε χρόνο, γιατί αφήσατε ένα μήνα να περάσει για να κάνετε, να βάλετε αυτό στην αναμόρφωση, για να πείτε ότι ναι, χρειάζεται. Και μου λέτε τώρα αν είχα εγώ να προτείνω συγκεκριμένο σύμβουλο. Όχι βέβαια, απόφαση
5: κατανοητό,
3: για την πρόσληψη.
5: Κατανοητό.
3: Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη. Αυτό είχα πει. Αυτό ήθελα δηλαδή. Αυτό θέλαμε όλοι, για να, εφόσον το λέει ο νόμος.
5: Ωραία.
3: Εντάξει, ο κύριος Πρόεδρος με χαρακτήρισε όπως με χαρακτήρισε. Αλλά παρόλα
4: εσείς
3: αυτά,
4: δεν μας, εσείς δεν
3: νόμος...
4: μας χαρακτηρίσατε, κύριε Αλεξίου.
3: Εγώ πότε.
4: Και γράψατε και κάνατε.
3: Πώς σας χαρακτήρισα.
4: Τόσο μας χαρακτηρίσατε.
3: Ορίστε.
4: Παράνομο. Προκλητικά αδιάβαστο μέσα.
5: Ούτε και εγώ θα χάσω.
4: Προκλητικά παράνομο. Πάμε.
3: Λοιπόν,
2: κύριε Αλεξίου, τελειώσατε.
3: Θέλατε να περάσει ένας μήνας για να το, αλλά δεν θέλετε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
4: Κάποιος άλλος.
3: Εξακολουθώ να διατηρώ την απορία αυτή.
5: Να.
4: Δημαρχητές πάλι.
5: Πάλι.
4: Ο Δήμαρχος.
3: Επίσης, εφόσον λέτε ότι παραμένει η δυνατότητα ψήφισης, είπε ο Πρόεδρος, ότι παρόλο που δεν έχει εγγραφεί στον τίτλο του θέματος, νομίζω ότι θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό το θέμα.
4: Ποια είναι η πρότασή σας.
3: Η πρόταση καλά τώρα πάει, εφόσον το έχετε βάλει στον προϋπολογισμό και έχετε προσλάβει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει.
5: Δεν συμμετέχουμε σε αυτό.
3: Και η πρόταση για τον τεχνικό σύμβουλο, σε όλα τα επίπεδα.
2: Άρα θα υπήρχε, ας πούμε, η σκέψη σας ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, η σκέψη σας ήταν να γίνει μία λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και να εν τέλει τον Δήμαρχο να απευθυνθεί σε τεχνικό και επιστημονικό.
5: Ναι.
2: Αυτό καταλαβαίνω.
5: Στην
2: ουσία το ίδιο πράγμα κάναμε. Δηλαδή στην ουσία θα εντελόταν.
3: Αυτό σας λέω, δεν θέλατε να το κάνετε την προηγούμενη φορά για να μην φανεί ότι είναι της αντιπολίτευσης. Θέλατε χρόνο για να... Αυτό έγινε.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς αν... Προφανώς αν είδατε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή την δαπάνη, για αυτή την υπηρεσία, για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Οπότε αυτό αυτομάτως δηλώνει μία έρευνα αγοράς. Και έρχεται και εισάγεται στην αναμόρφωση. Άρα λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Γνωρίζουμε... Ποιες, γι' αυτό σας είπα πριν, σε ερώτημα του κυρίου Μαρίνου, θέλετε να μπορώ να απαντήσω.
4: Πείτε και ο δεξιός ψάλτης.
2: Σε ερώτηση του κυρίου Μαρίνου, που ενδιαφέρθηκε για το τεύχος και λέει μπορούμε να το δούμε, έχει γίνει δηλαδή αυτή η επεξεργασία, ξέρουμε τι ζητάμε και ποιες επιστημονικές ειδικότητες. Τώρα σε αυτή τη θέση που είπατε, όσον αφορά τη νομική υπηρεσία και για την εξειδίκευση που αναφέρατε, θα απαιτηθεί εξειδίκευση όταν θέλουμε να προσβάλλουμε τον νόμο όσον αφορά τη συνταγματικότητα. Τότε ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, αν τεθεί ένα τέτοιο θέμα που αφορά την συνταγματικότητα, γιατί είμαστε ένας εκ των δύο δήμων που τις εξαιρεί ο νομοθέτης από όλες τις άλλες διαδικασίες, από όλους τους άλλους δήμους και τις ΔΕΙΑ, τότε ναι, θα χρειαστούμε αυτή την εξειδικευμένη γνώση, νομική γνώση. Στο παρόν, έτσι όπως είμαστε, δεν απαιτείται.
3: Η διαπραγματεύση για την ένταξη, την ολοκληρωμένη και την υποφελή για την Έλληνα, δεν απαιτείται. Εντάξει, ό,τι πείτε.
2: Η διαπραγμάτευση έχει περιέχει πολλά στοιχεία. Τόσο νομικά, οικονομικά και τεχνικά και μετρήσιμα στοιχεία. Όμως, επειδή είπατε για εξειδικευμένη γνώση, μέσα σε μια διαπραγμάτευση μπορεί και να σταθεί και ένας νομικός σύμβουλος γνώσης του αστικού δικαίου ή του κώδικα αστικής δικονομίας. Όμως όταν θέλουμε μια εξειδικευμένη γνώση, αυτό σας περιγράφω, όταν θέλουμε εξειδικευμένη γνώση θα την θέλαμε όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβάλλει λόγους αντισυνταγματικότητας.
3: Δεν συμφωνώ.
2: Που αυτό εμέσως εμπεριέχει και μια θέση απομάκρυνσης.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο τότε θα χρειαζόταν εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ υποθηκεύεται το μέλλον της σύνδρευσης της Έγινας. Νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι μελετημένα και εξακριβωμένα και να μην υπάρχει κανένα κενό και καμία, όπως υπήρχαν κενά, στο σχέδιο αυτό που στείλαμε στη ΡΑΕΗ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα επιβάλλεται
2: τα κενά τα διαπιστώσατε εσείς μόνο. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Πάλι επανερχόμαστε πάλι σε ίδια θέματα. Δηλαδή σε θέματα πάλι με αιτιάσεις. Πόσα είναι τα Airbnb που κανένας δεν γνωρίζει.
3: Δεν είχα λόγο ούτε καμία υστεροβουλία να τορπιλήσω.
2: Δεν σας είπα. Εγώ καταρχήν δεν σας χαρακτήρισα. Δεν χαρακτήρισα ούτε αν είστε υστερόβουλοι, ούτε αν είστε οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ πάντα με σεβασμό σας μιλάω και εσύ με σεβασμό και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Δεν είπα τέτοια πράγματα.
3: Μα γι' αυτό και
2: απλά όμως, κυρία Αλεξίου, νομοποιούμε να κρίνω τις τοποθετήσεις σας και να τις με κάποιο τρόπο να τις τοποθετώ κάπου. Πάντα με επιχειρηματολογία.
3: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προεργασία για να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα και την υποφελέστερη επόμενη μέρα για την Έγινα, για την ίδρυψη της Έγινας.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
2: Αυτό το θέλουμε όλοι.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος?
5: Δεν υπάρχει άλλος.
4: Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ λίγο, ένα λεπτάκι. Όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν από την αξιότιμη κυρία Αλεξίου, όταν είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, όπως είπε και η κυρία Αλεξίου, είναι για το μέλλον της Έγινας. Μιλάμε για τα επόμενα 10, 20, 30, 50 χρόνια. Τόσο σοβαρό θέμα. Πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Αλεξίου, και καλά κάνετε που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Δεν είναι καλύτερο να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να έχουμε μια ομοφωνία όλοι σε αυτό το θέμα, να έρθει όλοι μαζί σε αυτό το θέμα? Γιατί να πάμε χωριστά? Γιατί να έχουμε γκρίνιες ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη? Ο ρόλος μας αυτός πρέπει να είναι εδώ. Σε αυτό το μεγάλο θέμα που θα είναι για τα επόμενα χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο, δεν αφορά κάτι που θεωρούμε αντικειμενικά ή υποκειμενικά. Είναι η ΕΔΑΠ, είναι η ίδρυυση. Που τόσο καλά τα πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια, που πετύχαμε κάτι από τις προηγούμενες διοικήσεις με τη σύνδεση με την ΕΔΑΠ, και τώρα μας λένε αυτό. Να το δούμε, να το εξετάσουμε, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτό ήταν που σκεφτόμουν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο και ούτε που το πήρατε και με είπατε με αυτό το χαρακτηρισμό που δεν θέλω ούτε να τον επαναλάβω. Λοιπόν, αυτός ήταν. Αυτό που είπε, παράνομος. Ευχαριστώ. Ο κύριος λογοθέτης.
3: Μισό λεπτό. Αυτή την πρόθεση έχουμε και εμείς. Όπως λέτε, είναι ένα θέμα πάνω από όποια αντιπαράθεση.
4: Και όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, αυτό συμφωνήσαμε. Και μετά είδα μια επιστολή και αλλάξατε στάση. Εκεί με στεναχώρησατε.
3: Συμφωνήσαμε
4: ότι να έρθει το θέμα και
3: λοιπόν,
4: την άλλη φορά.
3: Επειδή λέτε, γιατί να μην το συζητάμε όλοι μαζί.
4: Όλοι μαζί, να υπάρχει μια ομοφωνία.
3: Ωραία,
4: αφού διαφωνούμε που διαφωνούμε, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, ας έχουμε μια ομοψυχία, κύριε Αλεξίου.
3: Εντάξει,
4: το βάλαμε το θέμα και θα το ξαναβάλουμε. Έχετε την πρωτοβουλία, έχετε μια καλή παρουσία, μην το χαλάμε.
3: Και σας λέω κιόλας εκείνο το βράδυ, ένα μήνα μετά, όχι, θα γίνει νωρίτερα το συμβούλιο, έγινε πάνω από μήνα.
4: Σας είπα μετά το Φιστίκι Φεστ, κύριε Αλεξίου. Τι θα λέμε τώρα, τα είπαμε, εντάξει.
3: Έπρεπε να έχει συζητηθεί.
4: Προσήλθε ο κύριος Κασιμάκης, ο κύριος λογοθέτης έχει το λόγο.
6: Το θέμα της ΕΔΑΠ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο πραγματικά ακουμπάει πάνω σε πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εκείνο που δεν έχει πάρθει με πολιτικό κριτήριο είναι το κομμάτι που αφορά την Έγινα και το Αγκίστρι και που χωρίς να ρωτηθούν τα δημοτικά συμβούλια ζητήθηκε να ενταχθούν στο σχέδιο της ΕΔΑΠ να μεγαλώσει πολύ. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Ο νομοθέτης δεν είχε κάτι να μας αποκλείσει εμάς να πάρουμε απόφαση. Αλλά στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το Αγκίστρι και η Έγινα είναι τα μόνα μέρη που δεν ήταν ενταγμένα στην ΕΙΔΑΠ, αλλά έπαιρναν το νερό από την ΕΙΔΑΠ. Έτσι τους έδινε το δικαίωμα να ζητήσουν όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθούν ή όχι, αλλά να ζητήσουν την ένταξη χωρίς δεύτερη συζήτηση. Αυτό όσον αφορά για ποιο λόγο η Έγινα και το Αγκίστρι είναι οι δύο δήμοι που δεν ρωτιέται το Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί έψαξα συνολικά την αύξηση της ΕΙΔΑΠ τώρα και στη Βιωτία και όπου αλλού θέλετε γύρω γύρω και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι παντού αλλού πραγματικά ζήτησαν να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έξω από τα δύο μέρη. Είναι βέβαιο και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί νομοθετικά και λειτουργικά ή όποιος έκανε την πρόταση ότι αφορά ότι είμαστε οι μόνοι δύο δήμοι που έπαιρναν ήδη νερό από την ΕΙΔΑΠ. Το πολιτικό θέμα είναι κάπου αλλού όμως. Ότι ξαφνικά παρουσιάζεται μια ΕΙΔΑΠ να γιγαντώνεται σε έναν βαθμό που δεν μπορεί να εξηγηθεί με κανένα τρόπο παρά μονάχα στο ότι αυτή η ΕΙΔΑΠ θα ιδιωτικοποιηθεί ή ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν παραπάνω από 3 με 4 άθρα το τελευταίο χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα που εξαίρει του τι έχει να κάνει ακριβώς η ΕΙΔΑΠ. Λέει λοιπόν ότι η ΕΙΔΑΠ πρόκειται να φτιάξει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση μόλις μεγιστοποιηθεί. Λέει όμως και από κάτω κάτι άλλο παραπέρα ότι το 90% της συγκεκριμένης επένδυσης θα προέρχεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα ότι σε μια ιδιωτική εταιρεία, έτσι που να το λύσετε, θα δοθούν περίπου 1,800 δισεκατομμύρια για να τα χρησιμοποιήσει σε καινούργια έργα που θα εμφανίζεται αυτή και η συνεχεία αυτά τα έργα όλα πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης. Η χρήση του 1,900 δισεκατομμύρια θα περάσει βέβαια στη ιδιωτικοποίηση και στην όλη κίνηση θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Για μένα το μείζον πολιτικό θέμα λοιπόν είναι ότι δύο πράγματα τα οποία φαίνονται ότι δεν συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους συνδέονται και είναι η προσπάθεια που γίνεται ό,τι κεφάλαιο υπάρχει αυτή τη στιγμή για επένδυση για κοινωνικούς λόγους να περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα και όχι γιατί το Αγκίστρι και η Έγινα είναι οι μόνοι δήμοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιείται και από εκεί πέρα. Η δεύτερη κουβέντα όμως είναι, που πρέπει να γίνει και αυτή οπωσδήποτε, είναι ότι υπάρχει κανένα περιθώριο να εκφράσουμε κάποια διαφορετική γνώμη και να φτιάξουμε ένα αντάρτικο σε σχέση με τη διαδικασία που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια όχι. Γιατί το νερό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έστω και αν μείνει στα χέρια μας, θα είναι της ΕΙΔΑΠ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πιθανότητα. Επομένως, από τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε σε αυτόν τον προγραμματισμό, που είναι κεντρικός προγραμματισμός και δεν μας αφορά να δηλώσουμε το αντάρτικο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω σε μια διαδικασία αντάρτικου απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, όμως δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να έχει αξία. Με καλύπτει.
4: Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος λογοθέτης.
6: Ότι δεν έχει καμιά αξία να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορά, και είναι η εισήγηση ακριβώς της κυρίας Σύλλας κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στον αέρα. Ότι πρέπει να προσληφθεί ένας σύμβουλος μέχρι 31 δεκάτου και ξαφνικά παρουσιάζεται ότι θα πάρουμε το σύμβολο αυτό γιατί μπήκε μέσα στον προϋπολογισμό. Αυτό προτείνει η κυρία Αλεξίου με συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι είναι πάρα πολύ θεμητό να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να ενημερώνεται πριν κατέληψει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι δύο προτάσεις της κυρίας Αλεξίου δεν μπορούν να μπουν σε ψηφοφορία αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δεχτεί ο Δήμαρχος ότι πρέπει οι δύο συγκεκριμένες προτάσεις να υλοποιηθούν. Εκείνο λοιπόν που επιχειρηματολογώ και λέω ότι αν πρόκειται να μπούμε σε μια ψηφοφορία από εδώ και πέρα σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, η πρόταση της κυρίας Αλεξίου έχει δύο στοιχεία τα οποία είναι η πρόσληψη του Συμβούλου και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις της πρέπει να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα η υπόλοιπη κουβέντα που κάνουμε. Ευχαριστώ.
7: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
6: και εγώ μια τοποθέτηση. Ότι εγώ έχω ναι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.
4: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
7: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την τοποθέτηση του κυρίου λογοθέτη, πραγματικά εκπλήσωμαι και χαίρομαι. Γιατί? Από τα συμβραζόμενα κατανοώ ότι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, που σημαίνει μετά ότι ο ιδιώτης θα εμπορεύεται αυτό το πολύτιμο αγαθό όπως εκείνος θέλει και κατά το δοκούν του. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Άρα λοιπόν εκφράζει μία εύλογη ανησυχία
4: που έχουμε όλοι μας.
7: Μία εύλογη ανησυχία που όλοι μας την έχουμε.
4: Όλοι ενδόμηχα. Έχουμε αυτή την ανησυχία.
7: Λοιπόν, και μάλιστα λέει στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του, λέει να κάνουμε αντάρτικο. Λέει
6: δεν
7: να κάνουμε έτσι. Αντάρτικο.
6: Μα σε παρακαλώ, δεν είπα έτσι. Είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Αφήστε με, κύριε λογοθέτη, έχω έναν ήλιο.
6: Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι δυνατόν έτσι να πει τα λόγια μου για να επιχειρηματολογεί, κύριε παιδιά.
4: Για καλό, για καλό.
7: Προηγουμένως.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
7: Λαμβάνοντας υπόψη. Λαμβάνοντας. Μα δεν θέλει να συμφωνήσουμε, θέλει να είμαστε. Μονίμως διαφωνούμε. Ναι. Λοιπόν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή θέση της υπηρεσίας ίδρευσης. Το γεγονός ότι έχουμε μειώσει από την πρώτη στιγμή κατά 50,50% τα τέλη στο νερό. Το γεγονός ότι δεν προεδίκαμε σε καμία αύξηση των τελών, παρόλο την αύξηση που έχει κάνει η ΕΙΔΑΠ στους μεγάλους πελάτες, όπως είναι ο Δήμος Έγινας. Διατηρείται σταθερά. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς τρίτους, οικονομική, δεσμευτική, οποιαδήποτε άλλη, ή να το πούμε έτσι, κυριότητας, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Εν αντιθέσει με όλες τις ΔΕΙΑ, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, που οφείλουν σε τρίτους εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτούς πάει να εξασφαλίσει η κεντρική κυβέρνηση, το είπε και στην εξαγγελία του ο Πρωθυπουργός. Είπε για πτωχευμένες και για χρεωμένες ΔΕΙΑ. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, εμείς είμαστε εξαίρεση. Και επίσης εξαίρεση είμαστε και στο ατιμολόγητο νερό, που είναι 16,5%, ενώ όλοι οι άλλοι είναι από το 35% και υπερπάνε, 50-55%. Όταν οι οφειλές από τρίτους προς το Δήμο έχουν οι περισσότερες είναι σε τακτοποίηση, λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία και την πρόταση που λέει για αντάρτικο ο κύριος λογοθέτης, την ακούμε μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό και την έθεσα στο σώμα πριν και είπα για σημεία αντισυνταγματικότητας του νόμου και για ειδική νομική, εξειδικευμένη νομική επεξεργασία. Τότε ναι. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της συζήτησης, που από τη μια μας λέει για το αντάρτικο, αλλά από την άλλη μας λέει να εκπονήσουμε το φάκελο και να πάμε και να υποβάλουμε λοιπόν και εμείς την ΕΙΔΑ, να συνταχθούμε δηλαδή με την κεντρική κυβέρνηση και με τον χορό των δισεκατομμυρίων, όπως ο ίδιος αναφέρει, και έτσι είναι, υπέρ της ΕΙΔΑΠ. Και με τον μελλοντικό κίνδυνο και την αγωνία για τις επόμενες γενιές, όπως όλοι διατρανώνουν εδώ, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριοι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε διεξοδικά όπως εσάς, όπως θέλετε και όπως σας ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος?
8: Ιδιωτικοποίηση.
4: Ο κύριος Σταμάτης Μαρμαρινός έχει το λόγο.
8: Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς. Είτε ενταχθεί το νησί στην ΕΙΔΑΠ είτε όχι. Έτσι δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα έργα, και γι' αυτό το λόγο νομίζω εμείς έχουμε φέρει το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής τα οποία χρειάζεται το νησί θα γίνουν πολύ πιο εύκολα με την ΕΙΔΑΠ. Επίσης θεωρώ ότι θα πολύ πιο εύκολα θα έχουν μία εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης ξανά του υποθαλάσσιου αγωγού. Αυτά βέβαια που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι είναι και θα γίνουν και έτσι όπως τα λέμε. Έτσι, μπορεί και να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα χειρότερα. Απλά όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, έχεις κάποια στοιχεία και με αυτά κινείσαι.
4: Ευχαριστούμε. Κύριος Δελής Αντώνης, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι πάρα. Κύριος Δήμαρχος.
7: Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, την ανησυχία την έχουμε όλοι, αλλά μετά θα πάμε να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το κατά πόσο θα είμαστε μαχητικοί για το μέλλον των πολιτών της Έγινας. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις, να ορίζεις εσύ το τιμολόγιο του νερού εδώ. Διότι ο Δήμος έχει και θα έχει στο Διηνεκές ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να έχει αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί με τίποτα. Ο στόχος της είναι το κέρδος. Πώς θα αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους. Αυτό είναι. Δεν έχει το κοινωνικό έρισμα και το κοινωνικό υπόβαθρο. Είτε με τα τιμολόγια για τις επαδείς ομάδες, είτε με την χαμηλό ισοσκελισμένο τιμολόγιο κτλ. Άρα λοιπόν δεν γίνεται θέμα ανησυχίας. Γίνεται θέμα κατά πόσο εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και μαχητικοί. Αυτό είναι το διακύβευμα.
4: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δελής και μετά ο κύριος Ζαμπελής. Ο κύριος Δελής Αντώνης. Προσήλθε ο κύριος Σάρσου.
9: Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούμε όλοι, αλλά από ό,τι βλέπω σαν να το έχουμε και σίγουρο δηλαδή ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι. Δεν ξεκινάμε με αυτό το... Ναι, εμείς έχουμε δύο προβλήματα, έτσι. Είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός και αποχέτευση, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν με την ένταξή μας στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη, είμαστε και... παίρνουμε νερό από την ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, και σε μια ιδιωτικοποίηση πάλι το νερό θα ανέβει. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν και εκεί κοινωνικά τιμολόγια. Έτσι, δεν έχουμε μόνο εμείς κοινωνικά τιμολόγια να το λέμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά, την οποία θα τη δούμε στο μέλλον. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και τον υποθαλάσσιο αγωγό και την αποχέτευση και τις βλάβες και το προσωπικό μας για το καλό μας.
4: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
7: Κύριε Πρόεδρε.
4: Ναι, ναι.
7: Κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά που αναφέρονται είναι όλα, ξέρετε, λίγο αόριστα. Το τι θα γίνει μετά, το όν οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε ανήκει στην αριστερά, είτε ανήκει στον κεντρό χώρο, είτε στο σοσιαλιστικό, είτε στην δεξιά, βλέπουμε κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν προβεί σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαια και αποδεδειγμένο. Από πού να κι αν προέρχονται. Όμως, η διαχείριση του νερού, το να τιμολογείς εσύ το νερό σου, πάντα με γνώμονα τον κοινωνικό χαρακτήρα, είναι ένα προνόμιο που το διατηρεί ο Δήμος και θα μπορεί να το διατηρήσει. το να πας σε θολά νερά, όπως τέλος χρήσης υποθαλάσσιου αγωγού, τέλος οποιοδήποτε, παρουσίαση ζημιών, επενδυτικό πρόγραμμα μακριχρόνιο που πρέπει εμείς να πάρουμε τα αντίστοιχα τέλη από τους πολίτες. Μιλάμε για ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως θέλει κινείται. Γι' αυτό λέω, άλλο η θέση που να λέμε ότι όλοι ανησυχούμε και άλλο η θέση η αγωνιστική. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε. Κύριε Ζαμπέλη, έχει ζητήσει το λόγο.
10: Εμένα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ό,τι έχει γίνει με το ρεύμα θα γίνει και με το νερό σε λίγα χρόνια.
4: Πες.
10: Το είδαμε αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι σοβαρό. Αν έχουμε εμείς να τιμολογούμε το νερό, μπορούμε να καλύψουμε μια αύξηση νερού σαν Δήμος σε κάποιους. Αν το πάρει η ΕΙΔΑΠ, καθορίζει την τιμή και τελείωσε το θέμα.
4: Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπέλης με τη ΔΕΗ, τα ζούμε όλοι και πολύ δυσάρεστα.
7: Κύριε Ζαμπέλη, συγγνώμη, πρόεδρε. Κύριε Ζαμπέλη, μπορεί να κάνει και επενδυτικά προγράμματα ο Δήμος. Να κάνει φράγματα, να κάνει λιμνοδεξαμενές, να κάνει το βραδιλιστήριό του. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει για να κερδίσει και να έχει αυτοτέλεια. Και εν μέρη εξάρτηση από τον τότε πάροχο ΕΙΔΑΠ. Θέλω να πω, τα σενάρια είναι πολλά.
6: Και αν έχει μια αριστερή κυβέρνηση,
4: άλλος,
6: θα μπορέσει να το βοηθήσει. Αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση, αν δεν έχει αριστερή κυβέρνηση και έχει την δεξιά κυβέρνηση ή την πιο δεξιά κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δει ούτε ένα ευρώ.
4: Ολοκληρώθηκε το κύριο Σιμερδάνης.
6: Το λέω για να το ξέρει κανένας.
4: Ο κύριο Σιμερδάνης να πάρει το λόγο για δύο λεπτά.
6: Δεν θα δει ούτε ένα ευρώ με αυτή την κυβέρνηση. Και έχει όλοι τους. Υπάρχει μια... Επί της διαδικασίας τώρα, περιμένω να δω τη διαδικασία
11: εδώ
6: του Προέδρου.
11: Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Λέμε να πάρει η ΕΙΔΑΠ τον αγωγό και η ΕΙΔΑΠ δεν το δέχεται. Έχει στείλει δύο επιστολές. Δεν το θέλει. Και υπάρχει και παράγραφος στο νόμο που λέει και να της το δώσεις μπορεί να αρνηθεί να τον παραλάβει. Πάμε στο ίδιο μοντέλο που έγινε, ναι, που έγινε με τα τρένα που σκοτώθηκε κόσμος γιατί άφησανε τις γραμμές στο κράτος και οι άλλοι μαζεύαν τα λεφτά. Αυτές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Εκεί θα μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Αντάρτικο λοιπόν. Γιατί όχι.
6: Να τους συμφωνήσω.
11: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Θα μας κάνουν... Η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε 15% των μετοχών είναι μια φούσκα. Και θα βγουν και άλλες τέτοιες φούσκες να εκμεταλλευτούν την Έγινα. Δεν είναι
6: όχι αντάτικο,
11: ούτε καν να το συζητάμε. Εντάξει. Όχι ότι είναι τέλεια η κατάσταση με το Δήμο, αλλά αυτό θα είναι έτσι χειρότερο που πάνε να κάνουν. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος? Κυρία Αλεξίου, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα. Κυρία Αλεξίου, κύριος Δήμαρχος, να κλείσουμε το δεύτερο θέμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
4: Ποιες προτάσεις?
6: Μία πρόταση υπάρχει.
12: Ναι, για τα δύο θέματα εννοώ.
6: Υπάρχει μία πρόταση αυτή τη στιγμή. Που λέει να προσληφθεί.
4: Κυρία Αλεξίου, είστε εισηγητής, μπορείτε παρακαλώ να... Ναι, εισηγήτρια, ναι.
12: Τις δύο αποφάσεις.
4: Ποιες μπορείτε να τις διαπιστώσετε?
12: Η πρόσληψη, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα πρόσληψης και η δεύτερη για την αναγκαιότητα συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής.
6: Με τον Ζόλος προχωράει. Η διαπαραταξιακή επιτροπή που προχωράει.
12: Δηλαδή δεν θέλατε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που το προβλέπει ο νόμος.
6: Μιλάει και η διαπαραταξιακή επιτροπή, συγγνώμη.
12: Η διαπαραταξιακή επιτροπή είπατε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν. Γιατί όχι, γιατί δεν να ψηφίσουν.
6: Θα ψηφίσουν όχι. Άμα δεν χρειάζεται, όσο και χρειάζεται.
12: Το πρώτο εντάξει, χρειαζόταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όμως για να γίνει. Αυτό είναι το θέμα.
6: Η δεύτερη γιατί. Θα ψηφίσετε όχι.
12: Δηλαδή, γιατί να παραλείπεται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάποια τόσο σοβαρά θέματα, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.
7: Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει ένα ρόλο παρακολούθησης.
12: Ναι.
7: Όχι γνώμης, παρακολούθησης.
12: Και ενημέρωσης.
7: Παρακολούθησης. Η ενημέρωση θα γίνεται όπως γίνεται εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
12: Το Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Αλλά να πω και κάτι. Η σύμβαση αυτή θα έχει και μια επιτροπή παρακολούθησης. Και μια επιτροπή παραλαβής. Αυτή η υπηρεσία. και συγκεκριμένα παραδοτέα.
12: Ναι,
7: αυτό λέω. Δηλαδή στην παρούσα φάση θα γίνει, θα καταρτιστεί ένας φάκελος εκτίμησης. Ένας φάκελος καταγραφής των παγίων, όπως είπαμε, και μια εκτίμηση.
12: Θεωρείτε ότι ο νόμος που τα προβλέπει αυτά,
7: άρα όλα αυτά
12: κακώς τα προβλέπει.
7: Δεν προβλέπει διαπαραταξιακή ο καινούριος νόμος.
12: Ο νόμος του.
7: Ο νόμος για την ΕΙΔΑΠ. Όχι, δεν προβλέπει.
12: Βεβαίως και προβλέπει.
7: Όχι.
12: Πού το βρήκα εγώ δηλαδή.
7: Εσείς το βρήκατε επειδή λέγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει διαπαραταξιακές επιτροπές εν γέννη. Εν γέννη, γενικά. Το... Αλλά σαν υποχρέωση αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
6: Μα είναι πρόταση. Δεν θα καταργήσουμε την Δευτέρα.
12: Να γίνει. Για να έχει και το Συμβούλιο μια ενημέρωση και η παραδοσία.
7: Μα σας λέω, οποιαδήποτε ενημέρωση. Μα τώρα το είπαμε και με τον κύριο Μαρίνη. Είπαμε ότι το τεύχος είναι σχεδόν έτοιμο. Παραδοτέα επίσης.
12: Θέλατε χρόνο γι' αυτό και δεν το βάλατε την προηγούμενη φορά για να το πείτε.
7: Σας τα είπα όλα αυτά.
12: Αλλά γιατί έτοιμο, γιατί όχι με απόφαση δημοτικού.
7: Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, κυρία Αλεξίου, για διαπαραταξιακή. Έτσι όπως είμαστε. Αργότερα να πάρουμε λίγο το φάκελο κατάρτισης και εδώ είμαστε και το συζητάμε.
6: Δεν πίστηκε όμως εσύ. Δεν πίστηκε εσύ.
12: Δεν πίστηκε για τίποτα.
6: Λοιπόν, επειδή θέμα επιδιαδικασία.
4: Ευχαριστούμε.
6: Έχω θέμα επιδιαδικασία. Ναι, επί τις διαδικασίες της ψηφορίας. Επί τις διαδικασίες της ψηφορίας.
4: Πάμε στο τρίτο θέμα, ημερήσιες διάταξης.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
13: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων

την επόμενη αγωνιστική. Οι Μυρμηδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλικία Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης, με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται τη Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, αθλητική ο Σαονικό, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο τη Έγινα με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκληση με γκολ στο τελευταίο λεπτό τη ημίωρη παράταση. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη τη παράταση, ο Πασχάλη είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις.

0: διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα μιλήσω τους πιστούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιτο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, δεν μάθω πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινα, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
2: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, τον Μπουλμέτο, Το σταύρωνε και αρμένιζε. Ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
4: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος
0: του Κουτουμπάς, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
4: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Cook, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
8: Ξέχασα κάποιον.
4: Τον Νότι τον Μούρτζη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότι ο Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Αίγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα? Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, μισή με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τη μουσική. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να κυκλοφορήσω. Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέγγι. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι στις πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τηγανιτές πατάτες. Κρατασία στις καβέλες του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Βαγιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Γεννήθηκα με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέψει για έγραψα, ξέρω εγώ ένα κείμενο, μου έρθει θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλαιαλία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Και η ώρα είναι 5:30.
0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας τον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ιωαννικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωστό Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριορίς και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορίς και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής.

0: Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις δηλήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
2: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
3: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κάνει ζωρμπάς δήμαρχος Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
4: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
0: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγιναν Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα, Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο. Το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες, για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί, την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος, είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης, και της αλληλεγγύης για τον διπλανό, η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε: «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Ελληνίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές ελληνίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
2: Τα δύο.
5: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάρης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινα θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
6: 82.
5: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
5: Η ώρα είναι 6. Και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
6: Τον Νότι Μούρτη.
5: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας
8: Σκοπιανοί, Βούλγαροι και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα? Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των εγγυητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ηνοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Η κρατασία της καβέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρει. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά του μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ήπιο Τέλειο, με κυρία Ήπιο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστου των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του ανίμπουρου να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η αθλητική

Ο Σαονικός επικράτησε με 1-0 της αθλητικής νίκης στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η αθλητική ο Σαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η αθλητική ο Σαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ένωση Σιρέντη Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσανικό ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Λουσιδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάρηση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
0: Να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε.

0: κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
2: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
3: Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή, συμμαθήτρια, και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, δεν μας έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
4: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.
0: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτες. Σας ευχαριστούμε.

0: πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
1: Τα δύο.
0: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν.
2: Αγία Τριά, ο Θεός ελέησεψος εν μας. Εν αφάτω πελάγι Χριστότητος, την απερινόητον της ενάμψεως και τριλαμπούς θεότητος φωτοδότηδα έγκλην μη βράβεσον. Υπεραγία Θεότο εξωσον μας. Απορίστος παρθένε ο ύψιστος άνθρωπος αγέννητο εξού των άνθρωπων, ολικός ενδυσάμενος και φωτή τριλαμπής εν κατήβγαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εσπλαχνία στο πέλαγος ημίν υφαπλώσας, υπόδεξε ημάς ελεήμων. Βλέψον εις λαόν των σε δοξάζοντα, δέξε τα σοδάς των ετουμέντων σε. Τριάς μονάς άναρχη, εις έγαρ ελπίζομεν των όλων θεών, των πτεσμάτων δούνε την συγχώρηση. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εσπλαχνίας και ίσες απηγήν, συμπαθήσι υπάρχεις αγαθή Θεοτόκε, σίγαρ των πιστών μόνη αντίληψης, σί των λυπουμένων η παράκλησης, διώσι νυν άπαγες ελπίς προσπίτων, ελπίδη κοινών, δούνες μόνος εβοήθεια.

0: το 24 χρόνο εκτορευόμενον.
1: Αξίων εστίν ως αλήθος, του δοξάζησε τον Θεόν λόγον, ομφρυτή και τρέμει.

0: Θεούσα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και σε όλους νομοί. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίες αμαρτίας ημών. Έστω συγχώρησα σαν ομοίες ημών, Άγιε επισκοπείας ασθενείς ημών. Ένα και ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και σε όλους νομοί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθείτω το βασιλείο σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άτμον των ρεπιούσεων δώσει εμείς σήμερα, και άφεσαι μην τα αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έτσι μας πειρασμών, ενταρρύσει εμάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και δυνάμεις και δόξα, Πατρός και το Υιό και το Άγιο Πνεύματος, νυν και αεί και σε όλες των αιώνων. Αμήν.
0: Αμήν. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών, θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντας ημάς οδηγήσας, πολλοίες πλάχνε δόξασι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε όλους νομοί. Την τιμιωτέρα των κερουβίν και εν δοξιτέρα συγκέντρωση Σεραφείμ, να διαφθόρωστε όλων τα ακούσα, την όντω το κόσα μεγαλύνουμε. Ενώ με την κυρία ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός τη Ελλάδα τη Ελλάδα,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Λιγωμένος και καταπολεμμένος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σε όνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε όνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρων στην ομιλία ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα συνέα ημών. Ένε και νοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε όνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσαι το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, βράτων ημών των οποίων σου δώσει μεν σήμερα, και άφησε με το οφείλημα τέμονος, και μη σε αφήνει με τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε με μας πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από του πονηρού. Όλοι
0: σας θέλω στη διέχει πέρα της εδώ, πατρός και Κύριο Κρίτα,
1: και αεί, και σε όλους πνεύμα. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και ως όφυλα τον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, όψε θυσίον το σταυρό εκουσίωστη και υπονοήμων σου κοινή πολιτεία, τους εκκριμούς σου δώσε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου, τους πιστούς ημών, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας σου χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχειν συν όπλων ίσα τρόπεων, και νυν και έκαισον σου να μην. Προστασία φοβερά και ακατέστη μη παρεσαγαθείτε σε κι εσείς μόνο πέμπτε Θεοτόκη. Στήριξε ορθόδοξον πολιτεία σώζει όσο κέρδισε σε βασιλεύει και χορήγει αυτή στον την νίκη, διότι έτσι και στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου. Δόμεθα σε πάψε και λέει σου.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ των σεβών και το δόμεθα μυστιερών.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ του Χριστόπου ημών Εφραίμ και πάσε στο ημών αδελφότητρο.
1: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
0: Ότε λέει και φιλάνθρωπος σας υπάρχει και σε την δόξα να ανέβουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και σ' όνας των αιώνων.
1: Αμήν εν όματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίου σου ποιό και δερέ το Τριάδι πάντοτε, νυν και αεί και σ' όνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγή σε ανθρώπι σε δοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγή σε ανθρώπι σε δοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγή σε ανθρώπι σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επιδείσαν θυμοντές με πολύ επανήσαντε επί με. Πολέουσε την ψυχή μου και σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύνδε Κύριε αντιλήπτων μου δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκαξα και επικούσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκε ή προς εξηγήθη να του κύρισε αντιλήψητέ μου. Μου φοβηθήσε με από μοιριά μου, λέω του κύκλωση επιθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσο με Θεός μου, της υπάταξας πάντας σου εχθοντάς Ματέως, οδόντας αματολών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και το λαό της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθηκε ή προς εξηγήθη να του κύρισε αντιλήψητέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξιμο με διατηρική σου παιδεύση με, ότι τα βέβαια να παρήξαμε και πεστήξα σε με την χείρα σου. Ουκέ συνήθεια τη αρκή μου από σώπου τη οργή σου, ουκέ συνήθεια στέ μου από σώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου με παίρνει την κεφαλή μου, ω η φορτίο βαρύ, ευαρίστη με με. Προσώσαν και σάψε με ολοπέσμα από σώπου τη αφροσύνη μου, και τα ρεπόσε κατεκάθουν ω τέλο όλη τη μέρα και θροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ο ψιού με βλύσε μπεγμάτου και ουκέ συνήθεια τη αρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ω φώτα οριόμενο από στεγμό τη καρδία μου. Κύριε, αντί σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατά επεμισχή μου και το φω των αφθαλμών μου και αυτό που έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου εξ εναντίον μου έγκυσαν και έσαν και έγκυσαν μου μακροφανέσαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μελά τη αματιότητα και δρολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ασυκοφό σου κύγων και όσοι άλλου σου ουκανικών το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ότι επί σοι Κύριε έλειψε εσύ, ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρήσουμε εχθροί μου, και εν το σερευθύν υπόδος με βεμέ μεγάλο ερμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και διεγητών με οποίο μου στήθη απαντός, ότι να μη μου εγώ αναγκαινώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και είχε κατέβει περί με, και επληθεί σε μισούτες με αδίκως. Οι ανταποδότες με κακά αντί αγαθούν αδίαβαλα με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μην καταρρίσουμε Κύριε ο Θεός μου, όπως είσαι από μου πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μία καταρρίσουμε, Κύριε Θεός, μία από εσά που μου πρόσχει στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. ο Θεός μου προσκαιοθρίζω, ελείψες η ψυχή μου προσαπρόξη, σάρξου με γύρι μου και βάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθενση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κλείσον το ελαιό σου πεζοάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείλες μου. Ως εξθέτως και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη αγαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Γίμενη μου οργός από τους τρομνείς μου, της όθωσης μελέτων είσαι, ότι εγίνεις βοηθός μου και της κρύπτω τελίγος σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, σε λέψη δεσίτα κατώτατα της γης, παρόθεση της χείρας του ρομφέας με έδεσε λοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε εφαθήστε επί το Θεό, επέθεστε πάσο μήνυν αυτό, ότι είναι εφράγης το μάλλον τον άδικα. Εν τη σώθηση μέρα τον εισέ, ότι γίνεις βοηθός μου, και τη σκέμπτω από τη λίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολύτη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυσον σου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκυσον σου να μην. Κύριε Θεός, σωτηρίες μου μέσα και έκασα και την νυχτή αντίδρου σου. Εσύ αυτή την οποία σου προσευχή μου κλείνω όσου τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα εγώ την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο έγκυσε. Προσυλλογίστη μετά του καταβαίνοντα λάβων, εγκίνηθε ο άνθρωπο που βοήθησε σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τα μαντήρια κατέβονται εν τάφο, ο νου κρεμνή στη γέτη, και αυτή εκ τη χειρό σου απόσαν. Έθε το μελάω κατά τον ισκοτήρι και ισκή αθανάτου. Επεμέ πεστήθη ο θυμό σου και πάντα σου με το ζούσε επίγειε επεμέ. Εμάκα στου γνωστού μου απεμόστε το μετέλημα εαυτή. Παραδόθηκε και εξοπορευόμενη αυθαρμή μου στένησε αναπτωχίε. Εκεί έκραξα προς σε Κύριο την ημέρα επειδή επέτρεψε τα σχήρες μου. Με τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια γιατροί να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη συνδοτάφω το ελαιός και την αληθία σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότητα θαυμάσια σου και την κεφσύνη σου ενική επιλερισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Δυνατή Κύριε αποθέσει την ψυχή μου αποστέλει στο πρόσωπό σου επί μου. Το χώρο σημεί εγώ και εν κόψει εκνοητός μου υψωθήσε ταπεινώθην και εξυπολύθην. Επεμέ δίθεν η οργή σου, η φορμή σου, εξητάρεξά μου. Εκεί χρωσόμενο σου είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνσε επε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό, οι σωτηρίε μου μέσα και έχασα και την ενεκτή αντίον σου. Σε αυτή την έπειρο σου προσευχή μου κλείνω το όσο τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνω πάσα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάσα νομία σου τον ήρωα με πάστα γνώσου. Τον λειτουργούμενο εκφράσει τη ζωή του, στεφώνοντα εν ελέγχη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να γεννηθεί το έσαι του νεότου σου. Ποιο είναι η λιμοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το εσόδο αυτομοησί τη ει Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρη μου και λέει μόνο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο, ου κυστέλε οργιστή τη ουδέρη των αιώνα μηνύ. Ου κατά τη αμία ημών επίση ημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδο κινημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατήσει ο Κύριος το έλεος αυτού από τους φοβημένους αυτών. Καθώς όταν απέχουσε να το λέει αποδεσμών, εμάχρυνα φημώντα αμία ημών. Καθώς η κτίρια πατηρίου σου κτίσει ο Κύριος στους φοβημένους αυτών, ότι αυτό σε έγινε το πλάσμα ημών εμπνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω χόρτο η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από του αιώνα και έω του αιώνα σε του φοβημένου αυτών. Κύριε, και ο συνή αυτού επίησιον τη φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μνημέ των τόλων αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριε, εν του ουρανού του είμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πλήρω στο λόγο αυτού του, ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, πλήρω στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντζόπο τη εσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντζόπο τη εσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άξιο να προσευχήσουμε έτσι δεήσει με τη αληθία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμεί έδωσε κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ούτε και στην οποία σου παζών, ό,τι κατεδίωξε να χθε ψυχή με ταπείνωση εν ισχύει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτερίσω ω νεκρού αιώνα και οικειδίησε με, με το πνεύμα μου, ενώ μη τεράρτη την καρδία μου. Εμεί σημείο να αρχίσω να μελέτησε αν πάει σε αίγηση που είμαι στο χειρό σου μελέτο. Διαπέτα σου σε τα σχέδια μου ψυχή μου ω γη ανδρώση. Τα χείλη άξιο μου και εξέρευε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσω με τι καταλαβαίνω στη λάγων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το λέω σου ότι ψήριψα. Γλώσσα μου, κύριε Οδόνα, προώρησα με ότι προσέχει την ψυχή μου. Εξελίμα και δεύτερον μου, κύριε Πεσέκα, τέφυγα. Διδάξω με το πίνη θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να δοκίσει με γη ευθεία. ένα και του ματός και ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει στην ψυχή μου και εντελέσει ο εξωθρός στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους τριβουδές ψυχή μου, εγώ δούλος είμαι. Εισάξω μου κοινή δικαιοσύνη σου και μη σε ασκήσει με το δούλου σου. Εισάξω μου κοινή δικαιοσύνη σου και μη σε ασκήσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Το ξαπατρί και ιό και υγείο πνεύματι και νέα και έξω να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Κύριε ελεήσον.
3: Κύριε ελεήσον.
2: Κύριε
3: ελεήσον.
2: Ισιώτον αυτό του Κυρίου Δεϊτσόμεν.
3: Κύριε ελεήσον.
2: Σκοπιμόν εφραίπτω τη μία προσυντερίου. Είσαι ρίσπα διακορίες παντός του Κύριου λαού. Του Κυρίου Δεϊτσόμεν.
3: Κύριε ελεήσον.
2: Πάει σε αρχής και ξύσε αυτό. Πέταξε λάνθαλας αφή σε χρήση μας στρατού. Του Κυρίου Δεϊτσόμεν.
3: Κύριε ελεήσον.
2: Πάσης νήσου προλέως χώρας και των πίστη κουντρων αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Και πρέπει της γης καιρών ενήκων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Καμνότερη φωλότων και εσωτερίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός εσύ χάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Η Παναγία Σαφράντη προλογημένης εν δόξου. Δεσπίρις ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας.
3: Περαγία Θεοτόκε ισώσον ημάς.
2: Εσύ αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό χωρεθόμεθα.
3: Ζή Κύριε.
2: Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νίκαια ή και σώμα στον όνομα.

0: Την πίστην πάντας ημάς οδηγήσας, πολλίες πλάχνε δόξαση.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διή μας γεννήθης εκ Παρθένου και σταύρος ειν υπομείνας αγάθε. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και γερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασας τη χείρη σου δείξον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Εις Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσφυγής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ισούν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Ατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Δόξα τα Θεότο και μυστήρια, η αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μήτηρε γνώστης άψευδης θεών τεκούς αληθινών αυτών.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε φιλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παναγία Σαχράτου υπεροπλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμον Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας.
0: Ραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Εύχους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Το όνομα και τα δόξα σε ζου βασιλεία Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρ ήκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσέσω.

Μαρία ειστήκηρου στο μνημείο κλαίουσα έξω, όσουν έκλαιε παρέξενη στο μνημείο, και θεωρίδει ο αγγέλος εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσή, όπου έκυνε το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνη γίνεται κλαίς, λέγει αυτής, ότι είδαν τον Κυριόν και οκίδα που έθηκαν αυτόν. Και τα αυτά υπούσα εις τράβηστα ο πίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εις τότα και ουκίδη, ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτοί ο Ιησούς γίνεται κλαίς, τι να ζητήσει. Εκείνη δοκούσε ότι κυβωρούς εστί λέγει αυτό. Κύριε, εισι ευάσταση σε αυτόν, υπέμει που έθηκα σε αυτόν, καγώ αυτόν αρώ.

Αγιευτή ο Ιησούς, μη μου άπτου, που ποβάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς ο αδελφός μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσε τις μαθητές, ότι εώρα και τον Κύριο.

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριστον των μόνων αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεέ μόνο εκτός ο άλλων οκίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Άγιον Ανάσταση. Η δούγα ρίθεται του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριο νούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνες δι' ημάς, θάνατον θάνατον όλες εν.

Κύριε Σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχε και εμείς, ύψον κέρας και στιον Ορθοδόξο και κατάψον ετοιμάς, ελέησου τα πλούσια, πλησίες πανακράτου και πανυπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερφέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες αθείων, αήλωνε προνία δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προβήτ προδρόμου και έμπαξης του Ιωάννου, των γυναδόξων και παρεδίμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των δώδων και των εδωμήκοντα,

Господи, нас исповедим и сундус, Дионисию, архиепископа и Егинийский Нектарий, Медаболиус, των Ευαδουργών Πατέρων, ημών, των Αγίνα Δόξα Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Θεοδόρου του Τύρανος, Θεοδόρου του Σνατιλάπη, Ρωμαρτύρων Χαραλάβου και Ελευθερίου, Μινάτου Θεματούργου, των Ρωσίων και των Φόρμα, των Αγίων Μητέρων, ημών Αθανασίας Θεοδόρας, Θεοποίησης Λουκάλεων, Δίου Ιουλίου και Ιουλιανού, Αμφιλοχίου Γαβριλίας, ως και πάνω τα ενισοτάφτη διαλαψάντων οσίων, και Θεοφόρου Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Σαββατών, Ριακήν και Άγιος, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, των Ενδιεβδόμη Οικουμενικής Συνόδου Συνελθόντων, Φιλίππου του Αποστόλου, Θεοφάνου Σομολογητού του Γραπτού, όν την Ιερά Μνήμην ευτελούμεν και πάντως του των Αγίων, και τέλω μέσα μόνο που διέλεγε, Κύριε, επάξουν ημών

Σε την εβδόμην άθρησιν εφιεμένο μήνυν την των επταδίδου χαρισμάτων σύνοδων του παρακλήτου Κύριε την σοφίσα σαν ταύτην γλωσσοπυρσεύτος και βλασφημών

Αμήν. Ανέσχυς σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμη και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και οι κτήσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Συ ή το φως των εσκοτισμένων, συ ή η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτήσει συγχαίρει εν τη σύ αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβασιν και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

0: Εν ήλθες εκ Παρθένου, ου πρέσβης, ουκ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος, σε σαρκωμένος, και έσωσας όλων με τον άνθρωπο. Διό κραυγάζωση, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Παρίστασο ως Κριτός, ο Θεός μου, το βήματι, ου κραυγάζον δέσποτα, χρήσιν εξάγων της έθνεσιν, ειν δια του πάθου σου τη οικουμένη εργάσω σωτηρίαν Χριστέ. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Το πάθη σου του εχθρού ερομφέ εξέλιπον, των υπεναντίον δε εν τη εις άδου καθόδος σου πόλεις καθυρέθησαν και τυράννου το θράσος καταβέβλητε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σέλι μένα σωτηρίας και τείχος ακράδαντον Θεοτόκε δέσποινα, πάντες πιστή επιστάμεθα, σι γάρτες πρεσβείες σου εκ των κινδύνων λυτρούσε τας ψυχάς ημών. Δόξα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ρήμα Θεού έχοντες βέλος και μάχεραν πάντας άρδιν, τούτους κατασφάτουσι, τους δυσμενείς τύπος σταυρικό, τους μη σεβωμένους επίσης τα εκτυπώματα Χριστού της Θεοτόκου, των Αγίων τε πάντων, οι πατέρες, οι θεοειδέστατοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ως περεπτά σάλπιγγες οι ερηχούντια εις εβδόμην τύχη κατηδάφησαν περιδρομήν, ούτως επτά σύνοδοι παν στήφος κατά Θεού επερώμενων κατήγαγον εις χάος συνδρομήν εις εβδόμην των ευήχων σαλπίγων του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεανικήν ένστασιν επιδεικνύμενος και το θείο ζήλο πυρκολούμενος, ο πατρικός δήμος Ηλιού, ία της εσχήνης τους ιερείς εθανάτωσε. Διό συν παρησία του Χριστού την εικόναν σχετικώς προσκυνήν εδογμάτισε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σύ μου ελπείς Πάναγνε, σύ μου και ύμνησης, σύ λιμήν μου, σύ μου και κυβέρνησης, ή των Θεών λόγων του Πατρός σε σωματωμένων, ασυνδιάστος κοιήσασα. Διό σου αδιστάκτος προσκυνώ την εικόνα, τη ισχύη σου ενδυναμούμενος. Μεσή της Θεού και ανθρώπων γέγονας, Χριστέ ο Θεός, δια σου γαρ δέσποτα την προς τον αρχήφωτον πατέρα σου εκνικτός αγνωσίας προσαγωγήν εσχήκαμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ως κέντρος Χριστέ των εχθρών το φρίαγμα συνέτριψας, εκουσίως δέσποτα εν τη κυπαρίσω ως ιβδόκισας, και τυπεύκη και κέντρο σαρκή συνανυψούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Εν λάκο Χριστέ κατωτάτω έθεντώσε, άπνουν νεκρών, αλικοί ομόλοποι επιλελισμένους τραυματίας σωτήρ, τους εν τάφης υπνούντας σε αυτό συνεξανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, δυσόπι των σώνιών και Κύριων Παρθένε Αγνή, εχμαλώτης λύτρωσιν της εξεναντίας περιστάσεως, επισή πεπιθώσιν ειρηνικήν δωρήσαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Υψηλή διανοίασιν διασκεψάμενοι ανεθεμάτισαν τους οικονομάχους ως αλόκοτα τούτους φρονίσαντας εις επτή πατέρες, και την τιμήν Χριστού το τύπο ως οικός απονέμην εθέσπισαν. Άγιοι του Θεού, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν καιρός εφροσύνης άρτη σωτηρίας ημέρα επέφανεν, εφρανθόμεν τίνην και Χριστό ευφροσύνος βοήσομεν, την ειρήνην δίδου την συν ημίν λυτές πατέρων της εβδόμης συνόδου φιλάνθρωπε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Διασπλάχνα ελέους από της Παρθένου ο Υιός γεγέννητε, του Θεού ατρέπτος το αλότριον φέρον ως ίδιον, και μορφή τη τούτου περιγραπτός οράτε θέλων, κατ' ουσίαν ον απερίγραπτος. Εν αβίσωπτες μάτων κυκλούμενος, την ανεξιχνίαστον της ευσπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον, εκθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ως κακούργος ο δίκαιος κέκριτε και με τα ανώμων το ξύλο προσήλωτε της υπευθύνης άφεσιν το οικείο δωρούμενος αίματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Διενός μεν ανθρώπου του πρώτου Αδάμ πάλε εις τον κόσμον εισήλθεν ο θάνατος, και διενός Ανάστασης του Υιού του Θεού πεφανέρωτε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, απειράνδρος Παρθένε εκείησας και διαιωνίζεις Παρθένος εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Υιού και Θεού σου τα σύμβολα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ρανάτωσαν γλυκασμών τα όρη και αγαλίασιν, ερετικών η πληθείς απεσκορακή στιγάρ, πικρών η προχέουσα ιών των εικόνων των Αγίων την αθέτησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ουρανός και η γη συμφώνως εορταζέτωσαν τη στιγατρός του Θεού την μεγαλειότητα και γάρ μεγαλύνεται καταβαλωμένη τους αυτήν κατασμικρίνοντας. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητρός Υιός ο Πατρός αμήτωρ το πριν, απάτωρ δε θεοπρεπός γεννηθείς και αναγέννησάς με. Διότιν γεννήσασαν συν το γεννηθέντι εικονίζον κατασπάζομαι.
1: Κύριε ελέησον,
2: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
2: εις Παναγία σε χράντο υπερευλογημένης εν δόξου της πυρηθήμων Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας.

0: Βασιλεύσεις ειρήνης και σωτήρ τους γιών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αεί και αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός, αρήτος εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση. Ον ειδώτες ου καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες σέβομεν πιστός. Και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
2: Ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγείριν αΐ προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν. Όπως ταύτην επόψε συνορώντες, πιστεύομεν, άπερ λόγο ακυκώαμεν, γνωρίζονται σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότη Στεφάνους παρεχόμενων της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση. Διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
2: Ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, νήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των επτά διακόνων. Ον περ διεικόνησας εν γη πραγμάτων, εν ουρανής Φίλιππε μισθών λαμβάνεις. Λειτουργός λάβε μισθών εν ενδεκάτη γε Φίλιππος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Ο Γραπτός εν γη την θείαν Θεοφάνης και κλείσιν έστι εκθανών Γραπτός Πόλο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Ειρηνικός ύπνοσαν ειρήνης φίλε η Φιλονίλα ζηνέστε εδίς. Ζηναείστε εδίο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Ο νεκτάριος ούτω του μύθου λόγε αληθινόν δε της σύστριφής νέκταρ πίνει. Των Χριστών εν γη Αρσάκιος δοξάσας προς αυτόν ελθόν αντεδοξάστη πλέον. Ασυνές ήραν πνεύματο Σισινίου ου συνιασθέν μηχανές των δαιμόνων. Τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων των εν νικαία συνελθόντων το δεύτερον επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ της λόγης όπλης λόγε, εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγία Σαχράντο, η προευλογημένης εν δόξου, δυσφυρίσιμον Θεό.

Βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνειώσι. Έστι δε αυτή η παραβολή ως

Moglie si accusa me a capitino del fi. Άλλη μία παραβολή του Χριστού μας, την παραβολή του σπορέως όπως λέγεται, και ακριβώς η ανάγνωση αυτής της παραβολής σημαίνει και την έναρξη της νέας κατηχητικής και κηρυκτικής και κηρυγματικής χρονιάς για την Εκκλησία, για κάθε ενοριακό έργο. Και λίγο πολύ τη θυμόμαστε αυτή την παραβολή, τη γνωρίζουμε όλοι μας. Πολλές φορές έχουμε εξηγήσει τους συμβολισμούς που κρύβει μέσα της αυτή η ωραιοτάτη παραβολή του Χριστού μας. Ότι δηλαδή ο Θεός μοιάζει με ένα γεωργό, ο οποίος πηγαίνει στο χωράφι του για να σπείρει και ρίχνει το σπόρο δεξιά και αριστερά με τα χέρια του, όπως γινόταν παλιά. Όμως ο κάθε σπόρος έπεσε σε διαφορετικό έδαφος και ανάλογα με το έδαφος απέδωσε και τους καρπούς. Αυτό που έπεσε στην καλή γη, δηλαδή ο Λόγος του Θεού που πέφτει σε ψυχές αγαθές και καλοπροαίρετες, καρποφορεί και αποδίδει πολλούς καρπούς. Και βλέπεις κάποιους χαριτωμένους ανθρώπους να αγωνίζονται με χαρά και υπομονή και φιλότιμο, όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, και να γίνονται αληθινοί άνθρωποι του Θεού, γεμάτοι με αρετές, αγιότητα και καθαρότητα ζωής. Άλλοι άνθρωποι όμως έχουν άγονη, σκληρή ψυχή, σαν τον πατημένο δρόμο, και είτε ακούν το λόγο και τις εντολές του Θεού είτε όχι, για αυτούς είναι το ίδιο πράγμα. Διότι έρχεται, λέει ο Κύριος, ο διάβολος με τις μεθόδους του, με τις μεθοδίες του, με τις ιδεολογίες τις διάφορες, με την απιστία, με τις αμφισβητήσεις, όλα αυτά, και παίρνει από μέσα τους το σπόρο, δηλαδή τον Λόγο του Θεού. Συνεχίζουν να ζουν χωρίς να καρποφορούν αυτοί οι άνθρωποι τίποτα το αγαθό. Άλλοι πάλι άνθρωποι ενθουσιάζονται όταν ακούν για το Θεό, αλλά οι πολλές βιωτικές μέρημνες, ο πλούτος, η καλοπέραση, οι ειδονές και οι διαρκείς υλικές απολαύσεις και ενασχολήσεις πνίγουν μέσα τους κάθε τι καλό, κάθε σπίθα πνευματικής αναζήτησης, και δεν καρποφορεί στη ζωή τους τελικά ο Λόγος του Θεού. Άλλοι πάλι προσπαθούν να κάνουν κάποια, μέσα σε εισαγωγικά, θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά έτσι τυπικά και επιφανειακά, χωρίς ο Λόγος του Θεού να αγγίξει το βάθος της ύπαρξής τους, χωρίς να χειριζώσει για τα καλά η πίστη μέσα τους. Και θα λέγαμε ότι όσο καιρό τους πάνε τα πράγματα καλά, πιστεύουν. Στην πρώτη όμως δυσκολία, όταν έρχονται πειρασμοί και δοκιμασίες, τότε σκανδαλίζονται και χάνουν και αυτή τη λίγη πίστη που φαινομενικά είχαν. Αδελφοί, ο Θεός δίνει ευκαιρίες, σπέρνει το σπόρο του σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις ανθρώπινες ψυχές. Ο Λόγος του αιώνες τώρα ακούγεται πάνω στη γη και καλεί τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο της ολοκληρώσεώς τους και της σωτηρίας τους. Εμείς σαν Έλληνες έχουμε την τεράστια ευλογία να ζούμε σε αυτή την ευλογημένη χώρα, τη χώρα των Αγίων κυριολεκτικά, και να έχουμε γύρω μας πλούσια και άφθονη πνευματική τροφή.
Έχουμε πολλές ευκαιρίες συνάντησης με το Θεό. Και τι δεν γίνεται στις μέρες μας? Λειτουργίες, αγρυπνίες, συνάξεις, κατηχητικά, ομιλίες, πλήθος βιβλίων τα τελευταία χρόνια μας μεταδίδουν τον πλούτο της ζωής και της διδασκαλίας των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αυτά δεν συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, τώρα έχουμε τη δυνατότητα και με το διαδίκτυο, με το πάτημα ενός κουμπιού, να βρούμε ό,τι θέλουμε από αυτό το θησαυρό της αρχαίας σοφίας. Δεν είναι από τη φύση του κακό το διαδίκτυο. Κακή είναι η φύση, η χρήση του. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος περνάει ώρες ατέλειωτες άσκοπα, ναι, χάνει το καιρό του άσκοπα. Όταν όμως ψάχνει να βρίσκει ωραία πράγματα, υπάρχουν και ωραία πράγματα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ομιλίες, υπάρχουν εκδηλώσεις πνευματικές, υπάρχουν ακόμη και προσευχή μπορεί. Ας πούμε όταν ακούμε το γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας πώς προσεύχεται: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο με τον αμαρτωλό», αυτό το παρακλητικό, αυτό το καρδιακό, είναι διδασκαλία αυτό το πράγμα, είναι φωτισμός, δίνει δύναμη. Έτσι έχουμε λοιπόν ευκαιρίες πολλές. Μα εξηγούν οι Άγιοι τα πάντα για την πνευματική μας πορεία, ακόμη και τόσα άλλα βιβλία που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες αιώνες τώρα εκεί, που μπορεί ο άνθρωπος να βρει την πραγματική σοφία. Γιατί σήμερα μπορεί να έχουμε την πληροφορία, προσέξτε, αλλά δεν έχουμε τη γνώση. Για να έχεις τη γνώση, να αποκτήσεις τη γνώση, πρέπει να κοπιάσεις. Πρέπει να βάλεις το μυαλό σου κάτω, να το συγκεντρώσεις, να δεις τι λέει αυτό που διαβάζω. Να το βάλεις μέσα σου, να γίνει κτήμα σου. Η πληροφορία, διαβάζεις κάτι και τι έγινε, έρχεται και φεύγει. Η γνώση μένει. Και αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας σήμερα. Στεκόμαστε στην πληροφορία και μετά όλα τα περιεπόμενα της, με τα κουτσομπολιά κτλ. Και δεν φροντίζουμε για την σώζουσα γνώση. Άρα δεν μπορεί κανείς να προφασιστεί ότι «Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω τον νόμο σου, δεν άκουσα τον λόγο σου» κτλ. Όχι. Επιβάλλεται όμως εμείς ως χριστιανοί να τοποθετηθούμε με ειλικρίνεια απέναντι στο Θεό, αλλά κυρίως και στον εαυτό μας, για να δούμε σε ποια κατηγορία από αυτές που ακούσαμε ανήκουμε. Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα. Εγώ που σας μιλώ, σε ποια κατηγορία ανήκω? Μήπως έχω ξεκινήσει καλά, αλλά δεν έχω προσέξει και έχω αφήσει χώρο στον πειρασμό, στη ζωή μου, και έχουν ανέβει οι μέρες της βιωτικής, το τρεχαλιτό από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι προφασιζόμαστε, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, έχουμε χρόνο για άλλα. Μόνο για να διαβάσουμε την Αγία Γραφή και η βιβλία ψυχοφέλημα δεν έχουμε χρόνο. Και είμαστε έτσι τώρα όπως είμαστε κάποτε. Πάντα με προβληματίζει αυτός ο λόγος που λέει ο Χριστός σε κάποιον, λέει, από τους επισκόπους εκεί, σε εκκλησίες της Μικράς Ασίας, της Επτάφωτης Λιχνίας, της Αποκαλύψεως, λέει σε κάποιον, λέει, καλά έκανε στο ένα, καλά έκανε στον άλλο, σε ένα επίσκοπο δηλαδή επιμένα εκεί, καλά έκανε στον ένα, καλά έκανε στον άλλο, έχω όμως κατά σου ότι την αγάπη την πρώτη να φύκας. Φοβερός ο λόγος αυτός. Έχω, λέει, εναντίον σου, δεν είσαι τώρα αυτός που ήσουν πριν. Καταλάβατε? Αυτή η κουβέντα πρέπει να μας προβληματίζει όλους μας και να ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά μας, να κερδίζουμε το χαμένο έδαφος στην πνευματική μας ζωή. Έτσι. Διότι δεν είναι δεδομένο ότι επειδή ερχόμαστε εκκλησία, ανήκουμε και αυτομάτως σε αυτούς που καλλιεργούν το κοράφι της ψυχής τους και καρποφορούν το Λόγο του Θεού. Διότι θέλει πολύ αγώνα και, το ακούσαμε, υπομονή. Υπομονή, έχουμε υπομονή. Το λέει καθαρά ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εν υπομονή καρποφορούσιν.
Εδώ είναι το θέμα. Έχουμε υπομονή ή με την παραμικρή δυσκολία τα πατάμε όλα κάτω και αρχίζουμε και τα βάζουμε τον ένα και τον άλλο και λέμε αχ Θεέ μου γιατί και τα λοιπά. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε μέσα μας για να ξεχρεώσουμε τα αγκάθια και να γίνει γόνιμο το έδαφος ψυχής μας. Και ξέρετε, ο Γεωργός για να αποδώσει το χωράφι του τι κάνει, οργώνει, σκάβει, σκαλίζει, ποτίζει, κλαδεύει, κοπρίζει. Ας πάθουμε και εμείς λοιπόν, αντί να σκαλίσουμε τις ζωές των άλλων, να σκάβουμε μέσα στη δική μας ύπαρξη και να βγάζουμε, να πετάμε μακριά τα ζυζάνια που μας χαλάνε τη διάθεσή μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ας σκεφτόμαστε, όταν θλίψεις οργώνουν τα βάθη της καρδιάς μας, ότι τότε ο μεγάλος Γεωργός εργάζεται για το καλό μέσα μας. Όταν δάκρυα ποτίζουν τις δοκιμασίες μας, ας λέμε ότι κάποιος καλός σπόρος μπορεί να φυτρώσει από αυτά τα δάκρυα. Ακόμη και όταν συναισθανόμαστε την ακαθαρσία της αμαρτίας μέσα μας και γύρω μας, ας πούμε ότι είναι η κοπριά που παρά τη δυσοδεία της μπορεί να θρέψει όμορφα λουλούδια. Όλα αυτά είναι η ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Αρκεί να αξιοποιούμε κατάλληλα όλες τις περιστάσεις της ζωής. Ακούμε λόγια από εδώ και από εκεί όλη την ώρα. Είναι όμως όλα αυτά που ακούμε χρήσιμα και ωφέλιμα? Είναι. Είπα να η ζωή μας διασκοπισμένη μέσα σε ασήμαντα πράγματα και χάνουμε το ένα που μένει παντοτινά, το ένα που χρειαζόμαστε αληθινά, που είναι ο Λόγος του Θεού που μεταμορφώνει τη ζωή μας ολόκληρη και χαρίζει την ειρήνη και την ολοκλήρωση στον άνθρωπο. Ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, να κατανοήσουμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες και τις κάνουμε πράξη. Ποτέ να μην ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που είπε ο Κύριος, οι οποίοι βλέποντες ου βλέπουσιν και ακούοντες ου συνιώσιν, δηλαδή δεν τα καταλαβαίνουν. Αμήν. Είπαμε πάντες εξ όλης τυχής και εξ όλης διένειας μόνοι υπομένου.

0: με δάσο πάψου και λέησον.
1: Κύριε λέησον.
0: Και δεόμεθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και Πάσχαρης το ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Και δεόμεθε υπέρ ελέησον, ειρήνης, υγείας, εταιρείας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφήσεις ερωματιών τον Θεό του Θεού πάντων σεβών και των δόξων στιαρών τον κατοικούν και παρεκτιμούνται την ίσου την πολιτάφη παρενόρητων επιτρόψερων μητών και βερωτών του Αγίου Ναού τούτου σύνεξη και τέκνης αυτών
1: Κύριε Λέησον
0: Μακαρίων και έτοιμων κτητώρων της Υγείας Χρυσίας Τάφης και πάντων προκαυσομένων πατέρων και αδελφώνημων των εθάδεων σεβώς κειμένων και μεταχούρθων δόξων
1: Κύριε Λέησον
0: τον Υγείο Κυμίσιο του Νότου Ποιόντων ψαλόντων και υπέρ περισσότερου λαού, των πλεγμένων του παρέστου μέλλον και πλούσιων έλεο.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Και λέει εμά κατά τη θέλη και τον κατάψε εμά. Και η πάντο λαό τα βεχών προσωπικού σου έλεο. Ούτε λέει ήμουν και μιλάνω σα υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Του πατρί και το ιό και το ιό πνεύμα την νίκαια και σώνα στον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Κύριε
1: Λέησον,
0: κατεχείς λόγους αληθείας, αυγαλείψες ειδογές δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς
1: Κύριε Λέησον,
0: κατοχεύσου και εκκλησία, σώσον ελέησον, δηλαβούς και διεπλέξον τους όδες η χάρητη, η κατοικουμήντας γυβελάς, η μάτη Κύριε Οφείλετε.
1: Κύριε Λέησον και Κύριε.
0: Σε πρώτα πρέπει Δεσσατηρία του Εγγένη των Θρόξεων Μεσσίας των Γεσιών των Κύριων Ιμών Συγκριστών επίρεσε τους κατηγουμένους και τους αυτών και πέρα κατηξιώσεις των Θεοθέτων προς Παγκεσίας Εφέσου των Θεών και της Αφασίας ένας και τους Υγείους Καθορικίας στην Υγεία Εκκλησία και της Καρδιούς αυτούς την Υγεία Εκκλησία Ήνα και αυτή είναι η μη δοξάζει στο πάντημα και βγελευρεμένος ονομά σου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Νίκαια ή και σε όλα στον αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέδρε, όσοι κατοικούμενοι προέδρε, όσοι κατοικούμενοι προέδρε, όσοι πίστη ετικέτε, εν ειρήνη, κύριε Λεϊθόμεν.
1: Κύριε Λεϊθόμεν.
0: Ο Θεό, τη συγχάρη τη σοφία, και ευχαριστούμε εσύ, κύριε Θεό, σε δυνάμει. Το καταξιώσατε η μα, παρεστή και γίνεται γύρω σε αυτή δύο, και έπεσε εσύ. Εμείς με τη μετέρα αματιμάτων και το κλόγου νοημάτων πρόεξε ο Θεός τη δέηση μας ποιήσου μας εξής γενέσεις τους άγης δεήσεις και εξής και εξής εν μάκους και δε παντός του λαού και εκάσπα στους έθους και γνήνε ταύτη εν τη δυνάμωση του Θεσταγίου ακατογνώσου και προσκόψε καθαρό το γνωτήριο του τη συνήθη μόνο επικαλήσεσαι επαντή καιρό και τόπο είναι σε χώρη μόνο η λουσμηνή σε αυτή τη Ότι πρέπει συμβαζα δόξα τιμή και προσκύνηση

Εμείς ο Θεός, η χάρη τη Σοφία πάει και πολλάκι. Συμπροσθέτει μου σου δώρα για τα και φιλάνθρωπε, όπω ευλέστε έτσι μου καθαρίσει μου και του κατασπαθεί. Ο Αρπατό Βαγίου Σακό και πνεύματο και εδώ είναι ανένοχο και κατάρτη μου να τη γη αυτοκτερή. Χάρισα δε ο Θεό κατσακομέ την υποκοπή βίου και πίστη και θεέ μαρτυρή. Δώσε αυτή πάντα φόβο και αγάπητε ανενόχου και οδηγού του κυριού μυστηρίου και τη ευρωγή ζωσία εξωθήρη. Ο Παντοκράτους πάντου πιλατώμενοι στη δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και

0: Είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο Πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά γεννητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
1: Ξέχασα κάποιον.
2: Τον Νότο Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα.

έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τη υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου καίστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εσάφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρού.

Господи, да ми благослови и освети ми он. И стоене мой спарингакес. Και παρπεσόντα σε ενέσει πάλι και εγώ καπέζω να το πιώνε σε εμά, ει το ρόνα νικαγέ και την πατσυχία σου Χριστού τη μέρα σου. Είπε το σαρπάδο, ευχαριστούμε εσύ και το μαγείο και το νέο τη του Αγίου, πάντων ει και ο κέρδη του φαραρό και πρεσίνο τη μα γεγμένη. Ευχαριστούμε και υπερφυλία τάφη, είναι το χειρόνιμο δεξ κατηξίω σα και τι βασιλιάδε, αγαγγέλου, κυριάδε, αγγέλου, τα χεροδίν, τα σεραφίν, εξαπτέρικα που γιώματα μετά σε αυτερότα.

0: Restituemum tot iscenis diatis, tei bere morte polone chinomenon, is afes in amortium.
1: Amen.
0: Σε δεξιόν καθέρες δευτείες και νόψου πάλι,

0: Εις ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έτσι τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού.

0: επισκεφάς εν τη ζωή ημών, Χριστός ο Θεός παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Καταξίωσον ημάς, δέσποτα των Παρησίας, ακατακρίτουσον μάλλον καλείστε.

0: άσω. Όσον ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερον και άφησε ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αθήν τις φυλέτες ημών, και εμείς ενέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη.

Έλεσαι φόρατε, ο τρίτης δυνάμ τα πάτα μη γης και το γη του ελεύου πόντου εις τρίτη πραγματισή με τον αυτούς δέστα. Ουρανό θεν έπνες με το Θεό του Νικολάς, ου γαρακίνες αρκή και αίματι, αλλά ασύ τα βεβρό Θεό σου δέστα, θα προκυπάσει μια σαθόνη σου μάτια με κακάς μια χρία, και εις πλέον σύ βλωσόν σου αδεμπορούς νόρους σου, και εσύ βιετός σου νικολάς. Να ρητήκε.

0: Φρικτών Χριστού Μυστηρίων, αξίους Χριστί Σοβέντο Κυρίων.
1: Δόξα Σύ Κύριε, δόξα Σύ.
0: Αντιλαβούσος ουρανέησον και διαφυλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτων, ετισάμεν γι' αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημάς. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Ευχαριστώ στη λάθη βιβλία των σπονιμών. Ό,τι για την παρουσία και κατεξία σου αστυνομικού και δράτου του μυστηρίου, το δοντόησε με την οδό, στήριξε ο πάντα σημά, σαν του φόβου όλου του ενημών τη ζωή. Α αρέσει τα βήματα ευχή και εξή, τα δόξα του και ποτέ Μαρία και πάντα Αγίου. Ότι εσύ ο Ιεσμό ημών και εσύ την δόξα με να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό.

ήδη τελειώσει σε εκδότες στο τούτο λαό του Κύριε και στο ό,τι κληρονομία σου. Το πλήρωμα της ευκησίας και ηλεκτρολογίας εκαμπότες σε πρέπει το ήρθο. Σύρω τους αντιδόξους και τη δυνάμη και εμείς και τα λίξη μας ευκησίσαι. Η ρίγη του κόμου του δώρε της ευκησίας σου περέωσε και σαν τους ημιμών. Τόσο να το όλοι παιδί το λαό σου και πάντα δώσεις από την κεφαλόνιμα τέλειο. Άλλο και εσύ με το βέβαιο του δώσου φόρτου. Και σε τη γλώσσα και με τη σχέση με τη σχέση να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπής ημών, Κύριε δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράτου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Θείων Αήλων Ευρωνιών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγινεδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεοφόρων Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου των Θεοπατουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αντιεβδόμη Οικουμενική Συνόδου Συνελθόντων Οσίων και Δεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου, ενός εκ των Επταδιακώνων, των Οσίων και Δεοφόρων Πατρός ημών Θεοφάνους, του Γραπτού.

0: ότι κατά αυτόν θείαν και ράλ λειτουργία να επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως ελαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα 11 Οκτωβρίου τελείται η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, και ήταν η μέρα εκείνη κατά την οποία ήγετα ονομαστήριά του ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως, και τη τιμούσε πολύ αυτή την ημέρα. Σαν σήμερα ο Άγιος Νεκτάριος συνέπεσε η μέρα Δευτέρα, να είναι εκεί την εποχή, το 1904 σας μιλώ τώρα, λειτουργήσε πάνω στην Παλιαχώρα στον Άγιο Διονύσιο, και εκεί πλέον σ' όλους έκανε εντύπωση, είχε ανέβει όλος ο κόσμος, ο δήμαρχος, τα ιεραρχές του νησιού, και τους έκανε εντύπωση ότι στο κήρυγμά του δεν αναφέρθηκε ο Άγιος Νεκτάριος στον εορταζόμενο Άγιο του Κωνσταντινούπολεως, αλλά αναφέρθηκε στο βίο και στα θαυμάσια του Αγίου Διονυσίου. Έτσι. Και την επόμενη ημέρα ο Άγιος μας το πρωί της Τρίτης ανέβηκε πάνω στη Παναγία τη Χρυσολόγησα, προσκύνησε και επέστρεψε σαν καθήκοντά του στη Ριζάρια Σχολή, όπου και τότε έλαβε την απόφαση να κτίσει καινούριο μοναστήρι, έτσι, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, στη θέση της παλαιάς μονής, την οποία τον 9ο αιώνα είχε ιδρύσει εκεί η Οσία Αθανασία η Εξεγίνης, της οποίας και την ωραία μεγάλη εικόνα έχουμε εδώ στο ναό μας, το 9ο αιώνα η Αθανασία. Και είναι γνωστό ότι ο Άγιος μας ήρθε εδώ στο νησί μας για πρώτη φορά Σάββατο 9 Οκτωβρίου, και όταν βγήκε στο λιμάνι έκανε το πρώτο θαύμα, θεράπευσε αυτό το παιδί που κατήχεται από το δαιμόνιο, το σπύρο τον Αλιφαντή, και πραγματικά αυτό διαδόθηκε αμέσως στο νησί. Την άλλη μέρα που ήταν Κυριακή και έπρεπε ο Άγιος να λειτουργήσει κάπου, πού θα λειτουργούσε? Λειτουργήσε στο νεόδμητο τότε ναό του Αγίου Νικολάου του Στεριανού, που είχε κτιστεί το 1904, το 1900 επί Προκοπίου Οικονομίδη, και ήταν τότε και η ενορία του τότε δημάρχου του Νικολάου Πέπα, ο οποίος Νικόλαος Πέπας ήταν αυτός που έκανε και την παραχώρηση του χώρου για να κτίσει ο Άγιος μας το μοναστήρι του. Λειτουργήσε λοιπόν εκεί στον Άγιο Νικόλαο, έγινε μονοκλησιά, γιατί τότε συνέβαινε και στη Μητρόπολη καλή ώρα όπως και τώρα, γινόταν έργα αναστηλώσεως του ναού, είχαν ξεκινήσει από το 1899 τα έργα αυτά της αναστηλώσεως του ναού, αυτά όλα μέσα από τα αρχεία σας τα λέω τώρα της Εκκλησίας, και δεν μπορούσε να γίνει εδώ πέρα λειτουργία. Γι' αυτό έγινε στον Άγιο Νικόλα, φρόντισε βέβαια και ο Πέπας που ήταν ενορία του εκεί να γίνει αυτό. Και το απόγευμα λοιπόν της Κυριακής ανέβηκε, λέει, έβαλε ζώο ο δήμαρχος και ανέβηκε ο Άγιος πάνω στον κοντό, και όταν λοιπόν προχωρούσε, λέει, αυτά τα γράφει ο Αβιμέλεχ Μπονάκης, ο ένας αγιορείτης, ο οποίος είναι ο πρώτος που έγραψε την βιογραφική σκιογραφία του Αγίου μας, 6 μήνες μετά τη γέμισή του μόλις, έτσι. Γράφει λοιπόν ότι συναντήθηκε τότε, λέει, βαδίζοντας πνευματικό το τρόπο με τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος του λέει, έλα Νεκτάριε, εγώ πήμα να λέει το νησί, εσύ θα το δοξάσεις. Και δίπλα συνοδευόταν με έναν άλλο στρατιωτικό Άγιο. Ο αδελφός ποιος είναι? Είναι, λέει, ο Μινάς, και αυτός εδώ μένει. Και τότε όταν εγκαταστάθηκε ο Άγιος στο μοναστήρι, ρώτησε και έμαθε πως υπήρχε κλεισάκι του Αγίου Μινά, και όταν μπήκε μέσα και προσευχήθηκε, βγαίνοντας είπε, εδώ θα γίνει μεγάλο μοναστήρι. Όπως και πράγματι, 1953 κτίστηκε το μεγάλο μοναστήρι του Αγίου Μινά που υπάρχει μέχρι σήμερα. Και ανεβαίνοντας λοιπόν ο Άγιος, λέει, και βλέποντας την ομορφιά του τοπίου, την παλιά χώρα, ψιθύρισε και είπε, όντως τόπος προσευχής. Και αυτό ήταν που μέσα στην καρδιά του δέχεται την πληροφορία, και έτσι έκτισε το μοναστήρι του 1904. Τα γένεια έγιναν στις 2 Ιουνίου του 1908, όταν εγκαταστάθηκε ο Άγιος βέβαια μετά την παραίτησή του από τη Ριζάριο, και έτσι έχουμε αυτή την πολύτιμη ευλογία. Όλα αυτά ξεκινάνε από την σήμερα εορταζόμενο Άγιο Νεκτάριο Κωνσταντινούπολεως. Και κάτι άλλο, αυτά τα γράφουμε στο βιβλίο, που έχουμε γράψει για τον Άγιο μας Νεκτάριο, το οποίο έχουν μείνει μόνο 3 τώρα βιβλία, έχει εξελιχθεί η πρώτη έκδοση, μέσα σε ένα χρόνο έφυγαν 3.000 αντίτυπα. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της δευτέρας εκδόσεως του βιβλίου, που εμπλουτίζουμε και με άλλα στοιχεία. Λοιπόν, γράφουμε και το εξής, και είναι πολύ καλά να τα διαβάζετε. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να του το δώσω, έτσι, να μην το πληρώσω, το πάρε, το διαβάζετε, για να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Είναι η παράδοση του τόπου μας. Λοιπόν, όταν ο Άγιος βρισκόταν, λέει, άρρωστος στο Αρετέο νοσοκομείο, γιατί όταν κατέβηκε άρρωστος από τη Χρυσολόγησσα το 1920, που προσκύνησε την Παναγία και έμεινε για μια εβδομάδα στο σπίτι εδώ του Νικολάου του Πέπρα, που είναι εδώ πέρα στη γωνία Πηλαίος και νοσοκομείου, εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι, μέχρι να πέσει ο καιρός να ταξιδέψει να πάει στην Αθήνα, που και κοιμήθηκε. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο, ήταν εδώ πέρα ο Άγιος, και λέμε λοιπόν ότι ο Άγιος μας, ο βρισκόμενος στο νοσοκομείο, έτσι, στις 11 Οκτωβρίου, βρισκόμενος στο Αρετέο νοσοκομείο, το επισκέφθηκε ο σήμερα Άγιος Ιερώνυμος Σιμενοπετρίτης. Γράφουμε μέσα με ποιο τρόπο έγινε η γνωριμία του στο Άγιον Όρος και όλα αυτά. Λειτουργήσε λοιπόν, λέει, στο Σιμενοπετρίτικο το μετόχι της αναλήψεως και πήγε στο νοσοκομείο να του πάει το ύψωμά του για τη γιορτή του. Και ποιος αρκουβέντα, κοιτάξτε, δύο Άγιοι, και τι είπανε. Γυρίζει, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, αν θέλει ο Θεός, λέει, και μου δώσει ξανά την υγεία μου, θα ξαναέρθω, λέει, στο Άγιον Όρος πάνω. Το 1898 είχε πάει ο Άγιος, έτσι, το Άγιον Όρος. Λοιπόν, αλλά μετά στάθηκε Άγιος συλλογισμένος και λέει, εχθές, λέει, ο Κύριος έστειλε άγγελόν του και μου αποκάλυψε και είδω, λέει, τον παράδεισον και την κόλαση. Τι ωραίο που είτο εις τον παράδεισον, όμως εγώ είμαι δια την κόλαση. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους Αγίους και σε εμάς. Αυτοί είχαν βαθύ ταπεινό φρόνημα, όχι ταπεινολογίες που λέμε εμείς. Ζούσανε βαθιά μέσα τους την τραγικότητα της ανθρωπής υπάρξεως, αυτό το πρόβλημα του ανθρώπου, έτσι να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι, ότι η φύση μας είναι επεπτοκία, ότι ρέπουμε προς το κακό, προς την αμαρτία και παλεύουμε συνέχεια. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί. Λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα, τα άλλα τα γράφουμε βέβαια εκεί πέρα και τα έχετε διαβάσει, τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τώρα τα θυμήθηκα εξ αφορμής του σήμερον εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Κωνσταντινούπολης. Την ευχή τους να έχουμε, βοήθειά μας. Αυτή τη βδομάδα, τη Τετάρτη, θα λειτουργήσουμε στον μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, όπως κάθε Τετάρτη, και το Σάββατο θα λειτουργήσουμε στο μοναστηράκι του Αγίου Χριστοφόρου. Η κηδεία της κοπέλας, δυστυχώς, θα γίνει εδώ στο ναό μας στις 1 η ώρα απόψε, σήμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς ευλάξματος.
1: Επάντετη της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε. Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός.
2: Η Έλληνα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έλληνα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος. Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη, όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
3: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
2: κοινωνήσεις. Να το πείτε και δημοσία.
4: Σε δημοσιογράφο.
2: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
3: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
2: Να τα λέμε όλα.
3: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες αμόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
4: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενή, ωραίο, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Γιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει δική σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε γνώμη, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικής Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεπτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικής Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλης στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικής Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων ΑΕ Περάματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, αθλητική Ουσαωνικό, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Τέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
4: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Τέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριορίς και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριορίς και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγκούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
5: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
6: Εδώ θα μου ζητάτε τους μισθούς.
7: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευτή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζετε, μας πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
4: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ,

0: τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην ψαριά. Το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το Αγάντα. Να προσθέσω, στέλνω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
1: Τα δύο.
0: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες,

0: δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από του Κόκορα. Από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανε το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτης του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής. Στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Δεμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Θα το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλκησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 11. Την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Η κρατασία στις καβέλες την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε το πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όπως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαντζούλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις, τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γενής. Δεν ξέρει, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπώ στο Μαριωρή Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ήπιο Τέλειο, με κυρία Ήπιο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το βλετάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336 πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο. Ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου Αντρέα Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκόρ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκόρ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Οσανικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Οσανικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευσε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
3: Αλλά να προσπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και προς καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα πω τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή αδελφή, συμμαθήτρια,
5: Αγαπητέ κύριε Σέντρο Κοτάκη, εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφατή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, δήμαρχος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση. Ένα πλόουζερ ήταν τότε. Το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο. Το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις τις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Έλληνας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Έγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Έγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα, για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην ψαριά, το μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
8: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και από εκεί.

0: φώναζε. Ξάντησε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντησε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
1: Τα δύο.
0: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φαίνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό βράει. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από

0: εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρένα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Μπομπ Κόουκ, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιο Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι η Αίγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι. Χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Που τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολύ λέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολύ λέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Αδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοιμωθείς.
0: Θα το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off-the-record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυκλοφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Τις κρατασίες της καμπέλ του πίστης. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο γαρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτζηλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτερ.
2: Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε γνώμη, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάρτι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
2: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
1: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική Αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
3: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
3: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.

0: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Ονσαλονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Ονσαλονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης, με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ονσαλονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται τη Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ονσαλονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης της παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδευτικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευσε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφαντής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους αράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κιάννη Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον Αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
7: Όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία κύριε Αλεξίου, δήμαρχη κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει οι αιωνίες γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου το Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κάκο χρόνο να μην έχει.
3: Ναι.
8: Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Και τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και το Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του, βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνίτικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση.

0: ασυνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παρακολουθούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό.

αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: κοινωνήσει. Να το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Αλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Η κρατασία στις καβέλες την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πήγε το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όπως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμί Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη που μας δίνει πολύ. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας είχαν βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία στο Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ήπιο Τέλειο, με κυρία Ήπιο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιορίς, της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά και να το βλετάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της
0: ΓΑΜΑ
1: κατηγορίας
0: του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 4-1 του Φοίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μιμηδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φοίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φοίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φοίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμηδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμηδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.

0: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η αθλητική Ονσαονικός επικράτησε με 1-0 της αθλητικής νίκης στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η αθλητική Ονσαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η αθλητική Ονσαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδευτικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευσε το δοκάρι το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφαντής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους
6: αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κιάννη Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει οι αιωνίες γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Κι άμα την τσάντησε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει.
3: Ναι.
8: Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
5: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και το Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του υνοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της εγινήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
5: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα, εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, η ώρα είναι μία και τρία.
8: Και όταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
5: Τον Νότι Μούρτη.
8: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο Σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. η Έγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: κοινωνήσω. Να το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μην γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έλληνα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο πήγαν τις πατάτες. Κρατασία στις καμπέλες του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και θέλω να ήταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω τον καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντρής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το και σε εγγυώμαι όσοι

0: είχαμε jackpot.
1: Μπράβο.
0: Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργιορή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το. Σας εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγινά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία στο Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Βαρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργιορίς, της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Τι να πω, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινά Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινά. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αιγινάς και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλαιαλία της Αιγινάς για το καινούργιο νομοσχέδιο το 53-36 πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αιγινά να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας αλίας και γενικά της αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα

0: σε στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει τον γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βίαιη ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο. Ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασή του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46ο. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Γάμα Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνιδες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνιδες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλική Σαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Σαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι
2: του Θεοδωρίδα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
3: Η ώρα είναι 2. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλης στην εκνοή του μάτς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδη με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδεπτικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίθεν του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
3: Εδώ θα μου ζητάτε τους μισθούς.
4: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κιάννη Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τον Αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
5: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
1: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
6: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαβουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, Στέλιο, και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι, Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντιζε και κανένας, κάκο χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και, από, και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθηκης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παρακολουθούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό βέβαια. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
7: 82.
6: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
7: Τον Νότι Μούρτη.
6: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδη φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτερ. Η ώρα είναι 2:30.
6: Είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν
0: το,
1: ήθελα να
0: το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μην γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έλληνα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που έχω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε γιατί παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τους δύο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντρής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έλληνα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαγαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρίς, της μανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη. Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή

0: και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράθυρα σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες, είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα.

0: Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
1: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, ο Αθλικίων Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδη με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητικός Σαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωστού Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινα στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
4: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριορής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριγιορίς και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγκούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
5: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
6: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
7: Αγαπητή Δημήτρη Συμμαθητή, αγαπητή Αρετή Συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάς δήμαρχος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Το τον Αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
8: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
4: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
9: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν 2 τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Έλληνας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Έλληνα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Έλληνα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Ελληνίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές ελληνίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
10: Τα δύο.
9: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκη βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έλληνα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά που σκοτάζει πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
10: 82.
9: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Δερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύνθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
10: Τον Νότι Μούρτη.
9: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της γραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλ, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε το πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαντζούλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο με ό,τι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά του μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ήπιο Τέλειο, με κυρία Ήπιο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να τη χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμηδόνων, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σουτ του έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμηδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμηδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Στάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, Αθλικία ο Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, Αθλικίων Σαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη.
Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να

0: Πάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συνεργασία.

0: καταστήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριορίς και του Στέλιου, αλλά και τακτική χαμών του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριορίς και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγκούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδηλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
2: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
3: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Ενυφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοση και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κιάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
4: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
0: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. Για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση μου την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Έλληνας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Έλληνα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Έλληνα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις
6: ακούτε
5: τράπεζες
6: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
5: Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση. Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Ελληνίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές ελληνίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
2: Τα δύο,
5: δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έλληνα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. Πιανού είσαι μάτια μου, μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες τα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα. Δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
7: 82.
5: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύνθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Εγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Εγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
7: Τον Νότι Μούρτη.
5: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Εγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να κοινωνήσει. Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλλη συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες σταμόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψη σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο την κάνει τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα πολύ τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα, τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στον Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τους δύο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντρής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το. Σας εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία στο Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέγγιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και τη Μαργαρίτη τη Λανάρμου. Η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιαίτερη και
2: ιδιαίτερη
1: στιγμή Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλιεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές. Έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό. Και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα, ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.

0: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
1: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
4: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Αίγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδητικός Τάσος Πασχάλης ο οποίος πέρασε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, αθλητικό ο Σαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο Νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδη με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, αθλητική ο Σαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣΠΟ Ντίον Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣΠΟ Ντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική ο Σαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
3: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές.

0: ανθρώπινες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.

0: Στα μουσικά του γνωστού.
1: Αγαπητέ Δημήτρη Συμμαθητή, αγαπητή Αλευτή Συμμαθήτρια και αγαπητέ κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρου του Δημάρχου Αγίνα, επιτρέψτε να σα διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί του ταράδε, μέχρι τι παρέε των καλλιτεχνών που είχαν στέκει του σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και του ανθρώπου έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνε θάλασσε, η τέχνη και απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κάνει ζωρμπά, δήμαρχο έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
3: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηλικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
4: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησε και συμπατριώτε. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντα προ τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσω τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η Ιωνία Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση. Ένα απλό ουζερί ήταν τότε. Το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο. Το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Κι άμα την τζάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
0: Τα δύο.
4: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα, για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδη πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια.
0: Ακούτε εδώ το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. Πιανού είσαι μάτια μου, μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμιστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδη σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα. Δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδη πότε?
5: 82.
4: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
6: Τον Νότι Μούρτη.
4: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να κοινωνήσει. Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλλη συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέγγι. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έπαιρνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα πολύ τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Βαγιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει δική σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέτια σα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρίς της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά, και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε μια πάρτι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παλαιαλία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του ΑΛΙΕΑ, του παράκτιου ΑΛΙΕΑ, είναι υποχρεωμένος ο ΑΛΙΕΑΣ να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του ΑΛΙΕΑ. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστου των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών. Με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
6: Σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικ Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Σαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση του γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Ισιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πλατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφαντής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη, που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λιγκούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να

0: Namaste, Dios lo ya.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ. Στην παρουσία αυτού του βιβλίου που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
2: χαιρετισμό. Εδώ θα μπορείτε να τους μισθούς.
3: Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή, συμμαθήτρια, αγαπητή κύριε Σέντρο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις αράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που είχαν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, τι μόνο έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραμιάννη.
4: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ τον Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
0: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. συμφωνήσουμε, διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης

0: μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα, εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρτα. Η ώρα είναι.
0: Γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δίπλα το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των εγγυητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: κοιμηθεί. Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Σιλβέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έλληνα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τη γανιτή πατάτε. Τη κρατασία τη καμπέλ του πίστη, α πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικέ ψαρούκλε, αστακή, τα έφερε ο πατέρα μου. Δεν έτρωγα απολύτω τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπια τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπια όμως. Τον ήπια γιατί δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γενής. Δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου, ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε. Έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορί Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας είχαν βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορί εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγινά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αιγινά, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέδιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο που θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη της Μαργιορίς, της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα, λοιπόν, σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το βλετάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου Τέγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η Παΐα Αλιεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλιεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλιείας και γενικά της Αλιείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιεία, του παράκτιου Αλιεία, είναι υποχρεωμένος ο Αλιείας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιεία. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλιεία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλιεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmo Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Αίγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Αίγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρνα Αντιδράση Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Γάμα Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνιδες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνιδες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλική Ονσαονικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελή Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Ονσαονικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Ονσαονικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ονσαονικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοδευτικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάρηση και τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
6: Μακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
5: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα μπορείτε να τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρομαι θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Κάνει ζωρμπά, δεν μα προσέγγιζε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτη», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.
2: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως το χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις

0: όντως. Είναι η ταυτότητα της Έλληνας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Έλληνα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για το διπλανό. Η Έλληνα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη σκοτάδι να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Ελληνίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές ελληνίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
1: Τα δύο.
0: Δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έλληνα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι

0: αυτός. Και αν είσαι μάτια μου, μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν, άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνια στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν από κάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά γεννητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
2: Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότο Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος. Thank you.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του
3: σκοτάδι το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
1: Της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλιφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλιφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Τη κρατασία της καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαμαλέπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την αλληλεία την παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας αλληλείας και γενικά της αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
10: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών. Με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικ Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Στάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, ο Αθλικίων Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της ιδανικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, Αθλικίων Σαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Γκαζδοβασίλη. Ο 27χρονος επιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι Νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημειωτικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κωνσταντοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους Νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30.
3: Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί «Σκοτάδης» διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα ακούσετε από τους πιστούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψτε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νυφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να υποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κάνει ζωρπάζ δήμαρχος Αίγινα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δεδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήτανε μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες, για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε η Φιά Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντησε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο.
8: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι. Της Θεανός

0: Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους. Και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές. Το Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα. Δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο σκοτάδι πότε?
1: 82.
0: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος, στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις.

0: επίσης, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Εγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο Πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Εγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους.
1: Ξέχασα κάποιον.
2: Τον Νότο Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Εγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Έγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του Σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για της μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσω.
0: Θα το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι αυτή.
1: Συντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία τις μεταβάσεις του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδι ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Η ώρα είναι 8. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Τη κρατασία τη καμπέλα του πίστη, α πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έπαιρνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαζίλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να δώσει ξανά τίποτε μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα μίξο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά, και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, ήρθαμε, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι, λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και κοινωνικής πολιτικής κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
3: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
1: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
2: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σουτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικός Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεωρητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικός Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων ΑΕ Πειραιώνας 1-2, ενώ Σιρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο τη Έγινα με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό τη σημείωση παράταση. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη τη παράταση, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινα στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εξτρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω
0: ακούτε
2: ζήσει,
0: το να ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Του Στέλιου,
0: η ώρα είναι
2: ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα μπορούσα να τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη, συμμαθητή, αγαπητή αδελφή, συμμαθήτρια, αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αίγινα, σε επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κι αν ζωρμπάζει τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησε και συμπατριώτε. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντα προ τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσω τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδι, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα σκοτάδης στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο. Έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό. Τα Ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το Μπουλμέτο. Το Σταύρωνε και Αρμένιζε. Ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
4: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού σκοτάδι με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
4: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής.

0: στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
1: Τον Νότι Μούρτη.
0: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδε. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το Ηνοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο για τις πατάτες. Τη κρατασία της καβέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θα μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέδιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά στο μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ήλιο Τέλειο, με κυρία Ήλιο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την αλληλεία την παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της φαράχτιας αλληλείας και γενικά της αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστου των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Στην Έγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Έγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Έγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο. Ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών. Με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Πατζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπουρίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπειρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Σαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Καζδοβασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοντάκη, που θα μας πει και προς καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα τους πιστούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοντάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Κι αν ζορμπάζει, τι μας προσέγγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
5: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 9:30.
5: Τέλειο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, τον Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει η Ιωνία Γινήτα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Έγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Έγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες, για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Σκοτάδις» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδι να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
8: Τα δύο,
7: δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν ο βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του ενοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ, στο σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Ποιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρνανε τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
8: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αυταπόδιο ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και σύνθρου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Μπομπ Κόουκ, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι γινήτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση, και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά γινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
8: Τον Νότο Μούρτη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Έγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαρή και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς

όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: κοινωνήσει. Θα το πείτε και δημοσία.
2: Σε δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες,

0: Μητσοτάκης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες στα μόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσει από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
1: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στον Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Βαγιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιορί Λιγκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορί εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Αιγνά, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Αίγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό, Αιγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο, από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα, έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η λεπτομέρεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε, παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρπαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ιδιαίτερη. Τι να πω, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
1: Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρ να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Πατζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικής Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεπτητικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικής Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικής Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της γάμα κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτσο, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο Πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλητική Ένωση Ανωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, με το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Αίγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Αίγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνους του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Αίγινας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Αίγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει. και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλό να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
5: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
6: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Σέντρο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, σε επιτρέψω να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζει, τι μας προσέγγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
8: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες, και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και η κυρία Σμαράδα Καρύδη, και ο κύριος Καπουτζίδης, και η κυρία Αλεξανιάν, και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και να φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες. Εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινήτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το σταύρωνε και αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το αγάντα, Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε Φιά Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
9: Τα δύο,
8: δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλο σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου είναι αυτό τώρα, όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
9: 82.
8: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρένα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα, εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα με τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Το Λιντός Μουσουλέα.
0: Η ώρα είναι 10 και 30. Το Βανάη
8: εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείτε από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
9: Τον Μούρτσι.
8: Βεβαίως είναι ο Νότης ο Μούρτσις, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμιου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολύ λέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολύ λέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Αδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοινωνήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέβη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Τη κρατασία της καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφέ ήταν νεροπλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Ρογιάννη Μαζούλη. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να δώσει ξανά τίποτε μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέδιασα. Έγραψα, ξέρω ένα κείμενο μου, θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένο και αργό εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά του μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε ο Στέλιος, με κυνήγαγε ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις περίεργες εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλληλεία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο καταλυτική για τον μη αφανισμό της παράκτειας Αλληλείας και γενικά της Αλληλείας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένα.

0: με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
1: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
0: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία ή ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
4: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.

0: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990, αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Έγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
2: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
1: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
4: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νεοσύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σου του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρου να δράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκόρ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκόρ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 89 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού
3: Σταδίου. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παθημική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β.

0: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίωνος Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίωνος Νίκαια στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθεπτητικός Στάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, ο Αθλικίωνος Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκπνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίον Αεπεράματος 1-2, ένος Ιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίον Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες ηττήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος ποδοσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ιρέτη Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, Αθλικίωνος Σαωνικός ηττήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1. Όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπι βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνους του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θετικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριγωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδηλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυκνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις δηλήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
5: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους
6: αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουν να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νιφαντή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, Δήμαρχος Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
7: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσαμε αυτή την παράδοση που έσασαν από τον παππού, το Στέλιο και το γιο μου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
3: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις την έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα νίκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ σου Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Αίγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες, πιτσιρικάδες τα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
8: 82.
5: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμή το Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Hawke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική, η Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Πρέπει η ώρα να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο το γειτονά σα δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
8: Τον Νότο Μούρτη.
5: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι η Έγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα? Ενσωματώνει ό,τι τη πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των γεννητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά, και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Αδίτη, όπως είναι η ψυχή της συγγραφής, είναι η ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να κοιμωθήσει.
0: Να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Άλσιντέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτσης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατεία από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια, οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρως ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το ενοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ μέχρι τα 10 μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ότι είχαν τις πατάτες. Τη κρατασία της καμπέλ του πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα απολύτως τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα μέσα σας. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, από ό,τι θυμάμαι ένα κόκκινο γαρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ο Μανώλης. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τον Γιώργο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτζηλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήθηκα με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέμπιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, δεν θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα μίξο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη της Μαργιωρής της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μετά από την έκτακτη γενική συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την αλληλεία την παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο καταλυτική για τον μη αφανισμό της φαράχτιας αλλίας και γενικά της αλλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και είναι λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του αλιέα, του παράκτιου αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυραιότερο στόλο και τους γυραιότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση αλία και οι τρεις ανεμότρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστου των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο

0: την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω, πάμε όπως είπα και πριν για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω και αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα, ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.

0: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Veterasmus Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
1: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με έδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
3: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και

0: Οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στοιθεία ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Έγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την τεχνική υπηρεσία.
1: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των δημοτικών κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Γάμα Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνιδες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνιδες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλική Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικής Νίκαιας την Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σε έναν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλική Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελή Νικολαίδης, με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσμα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, ενώ Σιρέντη Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 88ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμιδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φινίκας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β' 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β'. Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η Αθλική Σαωνικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της σημείωσης παράτασης. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες και έλυσαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινα στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίθεν του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές: Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλωτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έγινας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
4: χαιρετισμό. Εδώ θα αποζητά τους μισθούς.
5: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψτε μας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε το καφενέ του πριν χαράξει για να αποδεχτεί τις ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιτο το βιβλίο. Κάνει ζωρμπά, δήμαρχο έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τον αντιδήμαρχο έγινα, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηδικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
2: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητοί επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχοι, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα, σκοτάδις, στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία γινείται. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειρακτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο. Έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα. Έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, στέλνω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τζάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
4: Τα δύο.
7: Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο, από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της. Και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας. Και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. Πιανού είσαι μάτια μου, μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαρονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαρονικού, ο Συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο Αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουνκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδις επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Δικό μου αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
4: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα, εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, στου Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νιν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
4: Τον Νότι Μούρτη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε. Και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανή, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται πώς αφομοιώνει. Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη, νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα, το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε, να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Εγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Αδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν. Δεν ήθελα να
0: το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έλληνα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τη γανιτή πατάτε. Κρετασία τη καμπέλα του πίστη, α πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικέ ψαρούκλε, αστακή, τα έφερε ο πατέρα μου. Δεν έτρωγα απολύτω τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπια τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπια όμως. Τον είχε γιατί παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για το Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο. Ξέρεις, τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντρής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου, ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο. Και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπούσα Μαργιορή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιορή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έλληνα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έλληνα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Γεννήθηκα με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ χαβαλέγιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ιγκο Στέλιο, με κυρία Ιγκο Παρβαγιάννη. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργιορίς, της μανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτους Αχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρώνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας στην Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέο Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικής Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στον Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικής Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικής Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, ΕΛΑΣ Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε hat-trick και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους

Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκορ το γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο Φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.

0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, αθλητική Ωσανικό, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο τη Έγινα με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό τη σημείωση παράταση. 3 λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη τη παράταση, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1, όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος Μουσουλετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενου να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινα στην πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα αντίθετα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εκστρέμ, ο διαιτής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου «Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών», ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριο

0: έγραψε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλούσας, βαπτισιμιάς της Μαριωρής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοντάκη, βαπτιστικού της Μαριωρής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδευσαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλαιστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που δίνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε. και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκη, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει χαιρετισμό.
3: Εδώ θα ακούσετε τους μισθούς.
4: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αρετή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Σέντρο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνα, σε επιτρέψουμε να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκαναν στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές
5: έκδοση το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
4: Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορπάζετε, μα πώς έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τον αντιδήμαρχο Αίγινας, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη.
6: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δελικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στο Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στο Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε, γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες». Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έζησαν από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
1: Δημοσιογράφος, συγγραφέα, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, άξιο και αγαπημένο Αιγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
7: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις 3 γενιές του καταστήματος, που βραβεύθηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία, που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας, που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν, μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μην σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζερί ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και να φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, το πλούτο, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο «Ο Σκοτάδης» λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς, με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς το χτες, εμείς το σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για το διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας, όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη Σκοτάδη να φτιάχνει καφέ για δύο, στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε, αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Αιγινίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατά ζωντανές αιγινίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα δελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά. Το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις. Το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω και εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντισε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει. Δηλαδή και δυσφορία και όχι αποδοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε οικοδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους, Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους Λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν το θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαφή, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, «ον», πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερί με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσαν. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό έξτρεμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, Μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του Σκοτάδη πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλες σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του, γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το Σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς, που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδι επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της εγγυνήθικης κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές, ζαργάνες, πιτσιρικάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Έγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Έγινα θυμάται, την παραλία της Έγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
8: 82.
7: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από τον Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρένα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στο Μπάτι του Λέκα. Στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη. Παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έπαιζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μοσουλέα, Νίν Μυραλής. Στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείχνει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Έλληνας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει η ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν να προκάμει αχταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια επίσης που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Coke, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Έγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειραν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση. Και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά Αιγινιτών μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εφταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο, τον γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
9: Τον Νότι Μούρτη.
7: Βεβαίως είναι ο Νότι Μούρτη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιου Λικούρη. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Πρώτον, ότι έγινε είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως, και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Έγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Έγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Τον ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Έγινα, ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Έγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Έγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Κρίσπου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιωναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου ο Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίδη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικές. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίδη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είχα κατηδίαν.
0: Δεν ήθελα να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Καλησπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούρης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καθενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον σκοτάδι. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καθενέ σε ουζερή. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στον χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο σκοτάδις ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες σταμόνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο σκοτάδις ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμώνων. Ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγινήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλης Σέργης, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο την κάνει τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλ, την πίστη, ας πούμε. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακή, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα πολύ τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα, τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που να μιλήσω μέσα. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς, θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροκλούκι, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στον Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Παρβαγιάννη μας τους δύο. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος σου κεντρής. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει κάτι λίγη, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η Αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπό στο Μαργιωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας έκανε βαφτίσει μαζί με τη Μαργιωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μεθυστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέβιασα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, έτσι θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί. Σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυρία Ιγκο Στέλιος, με κυρία Ιγκο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την Αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν με έβλεπε και σε ερνόμουν, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν δεν είναι κράτος. Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει και είναι και αγαπημένη και της Μαργιωρίς της Λανάς μου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι. Υγεία, να είστε όλοι καλά. Και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναμαζευτούμε και να κάνουμε την επάρκεια και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λικούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
5: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Αίγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Αίγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Αίγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα τα δεδομένα του Αλιέα, του παράκτιου Αλιέα, είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Αίγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε. Να μας ακούσουν, να ακουστούμε και σαν Αίγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Αίγινας.
6: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
5: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Αίγινας, των συλλόγων της Αίγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Αίγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Αίγινα είναι δεμένοι άνθρωποι, λόγω του κόστους των καυσίμων, αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
6: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
7: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmo Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
8: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
9: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Μέδρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
7: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
10: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Έγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
7: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Έγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Έγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στοιχείων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων, σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον, επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτου Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάδους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81 λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς τους Πιλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β' Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β' 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β' Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλικίων Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλικίων Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, αθλητικό ο Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχαν προηγηθεί στο 78 λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει το δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοριοδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητική Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων ΑΕ Περάματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμηδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στον οίκο Γόδας του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρεώνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε χατ-τρικ δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπλοκος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 19ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκορ σε 4-1 με σκορ το Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκορ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, η αθλητική Ονσανικός ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των νησιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ, σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδεψε το δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου.

0: Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα, όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά σε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο ματς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατσέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Σκοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έγινας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Στέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ιδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμώνου του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριορής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμώνος και γκάρτιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της.

0: της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμώνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαφταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυκνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Και στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει και από καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Τζίτζη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
2: χαιρετισμό. Εδώ θα ακούσετε τους πιστούς.
3: Αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή αδελφή συμμαθήτρια και αγαπητή κύριε Στέλιο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιωάννη Ανιφαντή που άνοιγε τον καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους ταράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόφωνες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλό τάξιδο το βιβλίο. Και αν ζωσπάζει, τι μάρκος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καραμιάννη.
4: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο τον Λικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω το λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Μπαρμπαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρχεται 4 η ώρα το πρωί στην αγορά να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτε», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία ήταν μόνο, είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλό τάξη.
0: Δημοσιογράφος, συγγραφέα.
2: Τούτε το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Ποτάκη.
5: Κύριε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλή τη μειοψηφία, κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησε και συμπατριώτε. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας, για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει Ιωνία Γινήτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του τον Γιώργο, τη σύζυγό του τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη, στον οποίο οφείλει και την ονομασία το κατάστημα, δεν είναι απλά πρόσωπα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, ανακαλύπτεις και ποιοι είμαστε εμείς εδώ στην Αίγινα. Πώς η θάλασσα μας ημερώνει. Πώς μας κάνει να μιλήσουμε μια σύγχρονη ορολογία τρολ πειράγματος. Έχω την εντύπωση αν κάπου γεννήθηκαν τα τρολ, τα πειραχτήρια στην Αίγινα γεννήθηκαν. Μας κάνει καμιά φορά και πιο σοφούς και πιο αποφασιστικούς. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος αποφάσεων και σπάνιας ευφυΐας. Μη σας ξεγελά το χαμηλό προφίλ του. Όταν έπρεπε να πάρει την απόφαση να παρατήσει τα μπάρκα, να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη τη θάλασσα, να επιστρέψει και να στηρίξει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα απλό ουζέρι ήταν τότε, το έκανε. Με τη στήριξη της Μαριωρής. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε όμως. Το βιβλίο που μου έστειλε περιέχει μια πολύ ωραία παγίδα. Την αφιέρωση, συνήθως τις αφιερώσεις γράφουμε στην αρχή του βιβλίου. Την αφιέρωση που την έγραψε στο τέλος του βιβλίου, όχι στην αρχή. Με περίμενε στο τέλος ως δώρο η φράση του, στο Μανώλη μας, πολύ αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά παρολίγο να βάλω τα κλάματα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί όσο ψηλά και αν φτάσει κανείς, ο Γιώργος από τις Σέρες για παράδειγμα, εμείς εδώ από την Αίγινα, πάντα επιστρέφεις στις ρίζες σου. Πάντα εδώ θα ανήκεις, στο νησί σου. Εννοείται λοιπόν ότι το διάβασα όλο, μέχρι την τελευταία λέξη για να το παρουσιάσω. Υπάρχουν δύο τρόποι για να σας μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι να αναδείξω το πλούσιο, τον πλούτο του, το πλούσιο υλικό του. Να σας πω τι λέει. Ο δεύτερος είναι να αποκαλύψω το πνεύμα του. Τι εννοεί. Την προστιθέμενη αξία του. Θα κάνουμε και τα δύο. Το βιβλίο Σκοτάδης λοιπόν δεν είναι η ιστορία ενός καταστήματος. Είναι η ταυτότητα της Αίγινας. Είμαστε όλοι εμείς. Με τα συν και τα πλήν μας. Εμείς όμως. Εμείς στο χτες, εμείς στο σήμερα και μπορεί εμείς και στο αύριο. Μέσα από τις γραμμές του ξεπηδάει η Αίγινα της αγάπης, της καλοσύνης και της αλληλεγγύης για τον διπλανό. Η Αίγινα της δικαιοσύνης. Βλέπουμε, θα το διαβάσετε, τον Μπαρμπαγιάννη να τρέχει μέσα στο Αγιάζι για να πάει ένα κονιάκ στους μουσκεμένους ψαράδες μας όταν έμπαιναν στο λιμάνι με καιρό, φορώντας τις γαλότσες και τις νιτσεράδες. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη σκοτάδι να φτιάχνει καφέ για δύο στο ίδιο μπρίκι. Έναν για αυτόν που είχε να και πλήρωνε και έναν μισαδάκι έστω για αυτόν που δεν είχε αλλά δεν του έπαιρνε δραχμή. Βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη να κάνει ρεφενέ τα Χριστούγεννα για τους ψαράδες πελάτες που ζορίζονταν. Και βεβαίως βλέπουμε τον Μπαρμπαγιάννη με το απαράμιλο χιούμορ του. Όταν ζητούσαν κάποιον στο κοινόχρηστο τηλέφωνο, θα σας τα πει και ο αδελφός μου, έβαζε μια φωνή στις στράτες και έλεγε «Έλα στο τηλέφωνο, σε ζητάνε από την τηλεόραση». Και πήγαινε. Τι να πεις για αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί ψηλά που είναι, καλαμπουρίζουν με τον πατέρα μου, τον Στέλιο και άλλους Ελληνίτες από το νησί μας και χαίρονται που τους θυμόμαστε. Με το βιβλίο του ο Στέλιος κρατάει ζωντανές ελληνίτικες και θαλασσινές εκφράσεις για τους νεότερους, για να μην χαθούν. Την Πριμασέρα, που ήταν η τελευταία καλάδα, τον Κόρφο, έτσι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί μας το Σαρονικό, τα Ξορκισμένα, έτσι έλεγαν τα αδελφίνια που τους καλούσαν με την παρουσία τους στην Ψαριά, το Μπουλμέτο, το Σταύρωνε και Αρμένιζε, ήταν κλασικές ναυτικές φράσεις, το Αγάντα. Να προσθέσω, θέλω κι εγώ ένα ρήμα που μου έμαθε πια Κατίνα, η μητέρα του Δημήτρη, του Μούρτζη. Ξαντίζω. Έβγαινε εκεί στο σπίτι, έβαζε το χέρι ψηλά, κοιτούσε προς τη θάλασσα και μου φώναζε. Ξάντισε το καράβι Μανώλη. Φάνηκε δηλαδή, αυτό σημαίνει ξαντίζω. Και άμα την τσάντιζε και κανένας, κακό χρόνο να μην έχει. Ναι. Προσέξτε, όχι να έχει, να μην έχει.
6: Τα δύο.
5: Δηλαδή και δυσφορία και όχι από δοκιμασία όμως. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ο Στέλιος με το βιβλίο του μας γυρίζει σε ένα σκοτάδι, στον οποίο τα έπιναν δίπλα και τα πίνουν ακόμα. Λαός και Κολωνάκι. Πλάτη-πλάτη. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, συνθέτες, ζωγράφοι, ποιητές, δίπλα σε ψαράδες, δίπλα σε εργάτες, δίπλα σε υποδόμους, σε λαχιοπόλες, σε απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τους λαχιοπόλες. Το Γιάννη, την Κυψέλη που δεν έβλεπε, είχε το χαρακτηριστικό σύνθημα «Συν της άλλης», αν τον θυμόσαστε. Τον Τάσο από το Βαθύ, που βαρενοφρόνων, ήταν το βαρελόφρονο Τάσος, όν, πήγαινε αχάραγα για κρασί, πιο πολύ στο Παναγάκι βέβαια, και τον Γρηγορίου που προκαλούσε τελείριο με τα γνωστά κουτάλια. Όλοι αυτοί στέκονταν δίπλα σε μεγάλα ονόματα που αγαπούσαν την Έγινα για την απλότητα και την αθωότητά της και γι' αυτό γίνονταν ένα. Όσο και αν φαίνεται λοιπόν περίεργο, το νησί μας ήταν και είναι μια κοινωνία ελευθερίας και σε μεγάλο βαθμό είναι μια αταξική κοινωνία. Ο Σκοτάδης το συμβόλησε και το εξέπεμψε αυτό στον ανώτατο βαθμό. Είναι μια κοινωνία που έλκει τον πολιτισμό. Το περιγράφει ωραία ο Στέλιος ως πρωτοπόρος. Διοργάνωνε ποιητικές βραδιές σε ουζερή με αρχηγό την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ. Βραδιές του πνεύματος και του εινοπνεύματος. Το ξαναλέει ξανά ο Στέλιος. Η διακόσμηση του αρχικού Σκοτάδη με τους ωραίους πίνακες ήταν συνεισφορά θαμώνων καλλιτεχνών. Και η νέα του διαρρύθμιση πάλι έργο αρχιτεκτώνων είναι, της Θεανός Φωτίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πήγε η Θεανό με την πολιτική με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σκοτάδι πάντως αρίστευσε. Ο Στέλιος επίσης αποθησαυρίζει, αυτό είναι μεγάλο έργο για όποιον το κάνει, παρατσούκλια. Εδώ ο καθένας είναι περισσότερο γνωστός από το παρατσούκλι του παρά από το επώνυμο του βασιλιάς. Μπορεί να ζητάς τον κύριο Καραγιάννη και να μην το ξέρει κανένας. Μόλις πεις ποιος είναι ο κύριος Καντιλιέρος, αμέσως θα πει ότι είναι αυτός. «Πιανού είσαι μάτια μου», μας λένε οι περισσότεροι, μας ρωτούσανε. Άμα έλεγες το επίθετο, έχανες. Άμα έλεγες του πουλ, συνεννοηθήκαμε. Σε βρίσκανε και οι δοσάδες που φέρναν τις εγκυκλοπαίδειες στο χωριό και δεν σε ψάχνανε. Έτσι λοιπόν ο Στέλιος παραθέτει πολλά τέτοια. Ο Δεσπότης, ο Βάσανος, ο Ντάρας, ο Τσούβαλος, ο Τσιμπούκας με το Ινόη και με το Σαλονικό, ο Πιτσούνιας στο αριστερό εξτρέμ του Σαλονικού, ο συγχωρεμένος ο Τσίας, ο Ζαργάνας, ο αείμνηστος ο Γιώργος του Μπουρδουμπάς, μπακόμητρος κατά κόσμο, ο Κατσαρόλας, ο Γιαλαμάς, ο Λανιός, ο Μπαγάγιος, ο Χιλαράς, ο Κουρκούν. Δεν θα σταματήσω αν λέω. Η πιο ωραία και συγκλονιστική στιγμή του βιβλίου είναι στη σελίδα 56, εκεί που ο Στέλιος γράφει πάρα πολύ ειλικρινά το εξής. Αναπολώ στα σκαλιά του σκοτάδι πολλές φορές στις συναντήσεις με τους επωνύμους και έχετε τις φωτογραφίες όλων σας στο βιβλίο, αν δεν το έχετε δει. Αναπολώ τις συναντήσεις με τους Προέδρους της Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε θυμάμαι τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Αυτό είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος λοιπόν με αυτό το βιβλίο κάνει το χρέος του απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι στο νησί του και απέναντι στον εαυτό του. Στην οικογένειά του γιατί παραδίδει σε έναν άξιο διάδοχο που εκτόξευσε το σκοτάδι σε νέες κορυφές, τον Γιώργο. Είναι ο τρίτος της γενιάς που όμως δεν κάθεται πάνω στα έτοιμα, αλλά συνεχώς δοκιμάζει και αλλάζει. Ο Σκοτάδης επέζησε γιατί παρακολουθεί την εποχή και διαρκώς αλλάζει, χωρίς να αλλάζει το DNA της ελληνικής κουζίνας. Απλότητα στη γεύση. Την τελευταία φορά φάγαμε γκερεμέζι, τηγανιτές ζαργάνες και τσιρκάδες θα τρώγαμε αυτά, κολοκύθια, φάβα, δηλαδή το μενού των φτωχών του 60 έχει γίνει το μενού των πλουσίων προς το 2030. Αυτό είναι μεγάλη κατάρτιση. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η διαδοχή στις επιχειρήσεις. Λόγω της δουλειάς μπαίνω σε πάρα πολύ μεγάλα σπίτια επιχειρηματιών στην Αθήνα που δεν έχουν και παραπονιούνται γι' αυτό άξιους διαδόχους. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Όχι, δικό μου είναι. Ο Γιώργος λοιπόν με τη στήριξη του αδελφού του, του Γιάννη, που συνέχισε από εκεί που το άφησε ο πατέρας του, είναι αρχηγός στην ναυτιλία, είναι ένας πολύ άξιος διάδοχος. Κατάφεραν όλοι μαζί, ο Μπερβαγιάννης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, να ταυτίσουν το όνομά τους με την Αίγινα. Όποιος ακούει τη λέξη Σκοτάδης, την Αίγινα θυμάται, την παραλία της Αίγινας θυμάται. Ποιος άλλος το πέτυχε. Αφού τελειώσαμε με το περιεχόμενο του βιβλίου, να σας πω τώρα και μερικά λόγια για το πνεύμα του και για το πνεύμα της παραλίας. Ο αδερφός μου δούλεψε στο Σκοτάδι πότε?
6: 82.
5: Το 82. Εγώ από το 81 μέχρι το 86, αφού πέρασα από το Φάρο, από το Κόκορα, από το Αντώνη του Γαλάρη του Μορφωνίου στην Αγία Μαρίνα και έκανα το αγροτικό μου ως βοηθός. Μετά εργάστηκα ως σερβιτόρος στο Φέξα. Εκεί που ήταν το Τρόπιξ, τώρα είναι ο Μούρτσης. Στου Μπάτη του Λέκα, στου Οικονόμου, του Παναγιωτάκη, παρέα από τον Κλεάνθη, το Φυστικά και τον Κυρφώτη που μας έβγαζε τις εφημερίδες να δούμε τι γράφει το φως κάθε πρωί. Στο Λιτό του Μουσουλέα, Νίν Μυραλής, στο Δανάη εδώ με την κυρία Μαργαρίτα. Και βεβαίως κρέμασα το παπούτσι μου στο κελάρι του Ανδρούτσου όταν μπήκα στη νομική σχολή. Μόνο ο Βατζούλιας δείπει από το βιογραφικό μου. Έχω χρόνο, έτσι. Μπορώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αλλά έχω να σας πω μόνο ένα. Μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από την παραλία της Αίγινας δεν υπάρχει. Σε διδάσκει ανθρωπομετρία. Κοινώς να ζυγίζεις τους ανθρώπους και να διακρίνεις αμέσως τους καλούς, τους κακούς, τους δίστροπους, τους περίεργους, τους αγαπησιάριδες. Σου μαθαίνει να παρατηρείς, να μην βιάζεσαι να καταδικάσεις, να μην βιάζεσαι να επικροτήσεις, να ξύνεις λίγο κάτω από την επιφάνεια. Στα χρόνια μας, μάλιστα, η παραλία γέμιζε από Ιάπωνες, που ξεχύνονταν από τον Ερμήτο Κουρασγερόβιο και έτρωγαν ένα πλοκάμια χταπόδι ομό. Σε αυτά τα χρόνια, επίσης, που ερχόταν συστημένος, το είδα με τα μάτια μου, με βερμούδα και see-through ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Bob Cook, και χανόταν στα τηγάνια και στα βαρέλια του Παναγάκη, σε αυτά τα χρόνια η ανθρωπομετρία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και το πρώτο μεγάλο bank run στην Ελλάδα, στην παραλία της Αίγινας, έγινε το 1985. Όλοι οι Αιγινίτες απέστειλαν τις καταθέσεις τους από την Ιωνική Τράπεζα τότε, για να ακυρωθεί η δυσμενής μετάθεση του Στέλιου Κακούση και ακυρώθηκε. Το πρώτο πτυχίο μου λοιπόν είναι στην παραλία και από όσα γράφει και ο Στέλιος για τους σερβιτόρους του, που είναι άξια παιδιά όλοι τους, πρέπει να έχει απονείμει πάρα πολλά πτυχία, είναι πλέον ο πρίτανης της παραλίας. Και χαίρομαι που η νέα γενιά γεννητών, μαζί με τον Γιώργο Λικούρη, με την Εκταρία από το Ποσειδόνιο, με τον Αλέξανδρο από το Εάκιο, με τον Κυριάκο το γειτονά σας δίπλα στο Μαριδάκι, με την Τασία στο Γαλάρι, με τη Ρία στο Πανταρί, με τον Μπελαΐζο, με τον Νίκο στο Δρομάκι και τόσους άλλους. Ξέχασα κάποιον.
7: Τον Νότο Μούρτζη.
5: Βεβαίως είναι ο Νότο Μούρτζη, αλλά μιλάω για την εστίαση τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταστήματα στην εστίαση βαστάνε και βαστάνε από Αιγινίτες. Κρατούν τον έλεγχο και δεν άφησαν την πλαστική τροφή να μας κυριεύσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Τι μας δείχνει λοιπόν το βιβλίο του Στέλιο Λικούρη. Πάω σιγά σιγά στο τέλος. Πρώτον, ότι η Αίγινα είναι μια μεγάλη αναπνοή. Μόλις βλέπουμε όλοι το φανάρι του Μπούζα, αρχίζουμε και αναπνέουμε το καράβι. Και ευτυχώς που ανακάλυψαν κι άλλοι το μυστικό μας και μεταναστεύουν εντός εισαγωγικών μονίμως εδώ για να αναπνεύσουν μαζί μας. Να τους αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Έλληνες αγοράζουν ως επιτοπλίστων στην πατρίδα μας. Ο Αφρός κυρίως. Και όχι επειδή ζω πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της εφημερίδας, Σκοπιανοί, Βουλγαροί και άλλοι, χωρίς να έχω κάποιο εθνικιστικό αίσθημα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί στην Αίγινα. Να το δεύτερο μάθημα του Στέλιου. Η Αίγινα αφομοιώνει και αφομοιώνεται. Πώς αφομοιώνει? Ο Στέλιος έπεισε τον κύριο τον Ναΐμι στο Μοσχίδι να τον πηγαίνει βόλτα με το μηχανάκι του. Δεν ήθελε να κουνιέται. Γύριζαν στα στενά με την ανεμελιά του Ζορμπά του Καζαντζάκη μας. Και πώς αφομοιώνεται η Αίγινα? Ενσωματώνει ό,τι της πάει. Ο πίνακας του Παύλου Σάμπλου στο σκοτάδι, να, ένα παράδειγμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι μια μεγάλη αναπνοή φωτός και μια μεγάλη σύμπραξη. Νησί με ταυτότητα που πρέπει να διαφημίζουμε και να μην ξεχνάμε. Και επειδή τώρα τελευταίο βλέπω τους άρχοντές μας, να το πείτε στον Δήμαρχο αυτό, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην το πολυλέμε για την πρώτη πρωτεύουσα. Το λέμε, αλλά δεν το πολυλέμε. Να το ξαναλέμε και να το λέμε και με μεγαλύτερη ένταση. Η Αίγινα, παρά τα κουσούρια της, μοιάζει των Αγίων της. Του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, της Αγίας Θεοδόρας, του Αγίου Πρίσκου, όλων των Αιγινητών Αγίων. Εδώ πλειοψηφεί η καλοσύνη κάθε αρνητικού αισθήματος. Αυτή την ταυτότητα λοιπόν πρέπει να τη φυλάξουμε ακριβά. Και το εξαιρετικό βιβλίο του Στέλιου Λικούρη, που περιγράφει πώς στα κοντινά τραπέζια του σκοτάδι φίλιοναν και φιλιώνουν κάθε βράδυ ναυτικοί και καλλιτέχνες και ορκίζουν κυβέρνηση, είναι ένα πρώτο βήμα. Αγαπημένο μου Στέλιο, σαν πατέρα σε νιώθω τώρα που λείπει ο δικός μου Στέλιος. Θέλω λοιπόν να σου πω κάτι. Έκανες κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχες στο νου σου. Κράτησες ζωντανή μια ολόκληρη εποχή. Κράτησες αναμένο το κερί. Σε ευχαριστούμε. Άξιος.

0: Μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική αυτή είναι χειροποίητη. Όπως όλα βεβαίως. Γιατί η αρετή, η Πηγιαδίτη, όπως είναι ψυχή της συγγραφής, είναι ψυχή για τις μουσικής. Πείτε μας, κυρία Πηγιαδίτη, γιατί μας τα κρύβετε αυτά.
1: Το είπα κατηδίαν.
0: Και να το πείτε και δημοσία.
2: Δημοσιογράφο.
0: Δεν μου είπατε ότι είναι off the record.
1: Συμπέρα είναι το σχήμα στο οποίο συμμετέχω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι την τρομπέτα που ακούσατε παίζει ο γιος μου, ο Φίλιππος Κουτσούτης.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ακολουθεί κείμενο του ομότιμου καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρίου Μανώλη Σέργη. Ο καθενές του σκοτάδι ως παράδειγμα μετάβασης ενός λαϊκού κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ο καθενές του σκοτάδι αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της σταδιακής εξέλιξης μετάβασης ενός κοινωνικού χώρου σε έναν άλλον. Ας δούμε συντομία της μεταβάσης του. Φάση πρώτη. Ως παραδοσιακός καφενές άρχισε τη λειτουργία του περί το 1948-49 από τον Γιάννη Αλφαντή, τον Σκοτάδη. Ήταν το απόλυτο στέκι των 40 του λιμανιού, ένας λαϊκός κοινωνικός χώρος που ευνοούσε την αποκλειστικά ανδρική συμποσιακότητα. Φάση δεύτερη. Ο γαμπρός του Γιάννη Αλφαντή, ο Στέλιος Λικούρης, μετέτρεψε τον καφενέ σε ουζερί. Με τον επαγγελματισμό του, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, προσήλθησε πελατή από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, από τους τοπικούς λογίους και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα του πελατεία δεν εκτόπισε απλώς την παλιά. Για αρκετά χρόνια οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν δίπλα-δίπλα, στα ίδια τραπέζια. Φάση τρίτη. Ο Γιώργος Λικούρης, γιος του Στέλιου, ανακαίνισε ριζικά το χώρο και τον μετέτρεψε σε ένα αναγνωρισμένο, πολυβραβευμένο, σύγχρονο εστιατόριο με εκλεπτισμένες γεύσεις. Παρά τις μεγάλες αλλαγές, ο χώρος δεν αποκόπηκε πλήρως από το παρελθόν του. Αυτή η φάση δεν είναι μία ρήξη, αλλά μια επιλεκτική, όπως λέμε, επιβίωση του παρελθόντος. Παρατηρήσεις. Το καφενείο Σκοτάδι της πρώτης φάσης αποδεικνύει και εδώ το αυτονόητο. Το ελληνικό καφενείο αποτελεί ίσως τον κατεξοχήν ανδρικό κοινωνικό χώρο. Στον παλιό καφενέ, μάλιστα, η παρουσία δεν εξαντλούνταν στην κατανάλωση. Ο θαμώνας μπορούσε να παραμένει στο χώρο, να συζητά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη ζωή του. Στο σύγχρονο εστιατόριο, η παραμονή οργανώνεται περισσότερο γύρω από το γεύμα και την ίδια την εμπειρία της εστίασης. Η Έγινα του 1980 και εξής μεταβαλλόταν σε ένα κοσμοπολίτικο νησί με επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και αστούς που απέκτησαν εκεί εξοχική κατοικία. Η πορεία του Σκοτάδι αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή της τοπικής οικονομίας. Από έναν χώρο στενά δεμένο με τον κόσμο της εργασίας και της αλληλείας, εξελίχθηκε σε χώρο εστίασης, αναψυχής και τουριστικής εμπειρίας. Το κατάστημα δεν ακολούθησε απλώς την αλλαγή του νησιού. Συμμετείχε στην παραγωγή της νέας εικόνας του. Από τόπος που εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, γίνεται μέρος της πολιτισμικής και γαστρονομικής εικόνας της Έγινας προς τα έξω. Άλλαξε και ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος προσέρχεται στον χώρο. Για τους παλιούς ψαράδες, ο Σκοτάδης ήταν σχεδόν μέρος της καθημερινής τους ανάγκης. Για τον σημερινό επισκέπτη, αποτελεί συνειδητή επιλογή εξόδου και γαστρονομικής εμπειρίας. Κάτι άκρος ενδιαφέρον λαογραφικά από την πρώτη φάση του καταστήματος που με αφορά περισσότερο. Οι γέροντες θαμώνες του, μη γνωρίζοντας γράμματα, περίμεναν να τους διαβάσει κάποιος άρθρα ή ειδήσεις από την Ακρόπολη και το φως των σπορ που κυροφορούνταν εκεί. Το σημείωσα διότι μου φέρνει στο νου οικίες εικόνες από το εινοπαντοπολείο του πατέρα μου αρχές του 1960. Άρα, άλλαξαν και τα ηχοτοπία του χώρου. Από τις φωνές των ψαράδων, το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις που διαβάζονταν μεγαλόφωνα, περάσαμε σε μια διαφορετική, σε μια περισσότερο οργανωμένη ατμόσφαιρα εστιατορίου. Οι ήχοι, έχω αποδείξει σε παλιότερες εργασίες μου, μαρτυρούν με τον τρόπο τους την αλλαγή μιας εποχής. Συμπερασματικά, ο Σκοτάδης ως κοινωνικός χώρος δεν μετέβαλε απλώς τη μορφή και το μενού. Άλλαξε και αυτός μαζί με την Έγινα και τους ανθρώπους της. Διατήρησε όμως το όνομα, την οικογενειακή συνέχεια και τις μνήμες των παλαιών θαμών, ένα δεσμό με την αρχική του φυσιογνωμία. Ίσως αυτή ακριβώς η συνέχεια μέσα στην αλλαγή να αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακράς ιστορίας του. Έτσι ο Σκοτάδης μπορεί να ειδωθεί όχι απλώς ως μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση εστίασης, αλλά ως ένα μικρό κοινωνικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο αποτυπώνονται σε διάστημα σχεδόν 80 ετών οι μεταβολές της ίδιας της εγκυνήτικης κοινωνίας. Εύχομαι επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση και μακροημέρευση στον ιστορικό Σκοτάδη. Με τιμή, Μανώλη Σέργη, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Εγώ με τα δέκα μου δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο τις πατάτες, τις κρατασίες, τις καμπέλες, την πίστη. Περνάγανε από το σπίτι επικές ψαρούκλες, αστακοί, τα έφερνε ο πατέρας μου. Δεν έτρωγα πολύ τίποτα. Με το που πήγα στο μαγαζί, στον ένα μήνα τα είχα φάει όλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μιλήσω με εσάς. Το άλλο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνω, που ήπιε τον πρώτο καφέ που έφτιαξα. Πρέπει να ήταν μαρμαράς. Θυμάμαι ένα κόκκινο καρό που κάμισο, το οποίο ξέρετε αυτή τη μίξη από ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Και φαίνονταν πολύ ευγενής, ωραίος, και μια μουστάκα έτσι. Του πηγαίνω το καφέ, ο καφές ήταν νεροπλούς, τον ήπιε όμως. Τον είχε και δεν παραπονέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε σε μένα, ούτε στον Παρβαγιάννη, και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτά είναι πραγματάκια που δεν έχω γράψει στο βιβλίο. Τώρα θέλω να γυρίσω λίγο στη σοβαρά, στο ένα μεγάλο ψωμανόλη. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο Στέλιο και στο Γιώργο για το γεγονός ότι με πεδίο δράση στο μαγαζί έκαναν αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, η κοινωνία, ο πλανήτης όλος, κάθε γενιά να τα πηγαίνει καλύτερα από την προηγούμενη. Και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τον Στέλιο και για τον Γιώργο και για τον Βαγιάννη Μάτου. Θέλω να πω επίσης ότι το ποιος θα σε βαφτίσει είναι λαχείο, ξέρεις. Τα έχουν κανονίσει οι δικοί σου, τώρα ένας φίλος σε εκείνη την εποχή, κάποιος γνωστός, ξέρω εγώ, κάποιος γεννής, δεν ξέρεις. Μπορεί να σου κάτσει νονός που ασχολείται, που θα σου πάρει τη λαμπάδα στο Πάσχα, θα περάσει και θα σου δώσει χαρτιλίκι, ξέρω, θα σου πάρει τα δώρα σου ή μπορεί να μην σε ξαναδεί ποτέ μπροστά του, ας πούμε, έτσι. Και εγώ και η αρετή, σε αυτό το λαχείο πετύχαμε jackpot. Και οι δύο, και οι δύο. Και θέλω να αναφέρω ότι μου λείπει πάρα πολύ και η κλειπόσα Μαριωρή Γλυκούρη, η οποία μας άρεσε λίγο πρόσφατα, γιατί μας κάνει βαφτίσει μαζί με τη Μαριωρή εδώ. Πάρε το βιβλίο, διαβάστε το, και σε εγγυώμαι, όσοι δεν ξέρετε την Έγινα, θα κάνετε ένα ταξίδι στον χρόνο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αν μείνετε λίγο στην Έγινα, δηλαδή κυκλοφορήσετε λίγο στα καφενεία, διαβάζοντας το βιβλίο, θα δείτε και τις εικόνες αλλιώς, γιατί έρχονται. Το έχω παρατηρήσει και με άλλα βιβλία αυτό. Εγινήτικα, με ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Θα δείτε αλλιώς την παραλία μέσα από το βιβλίο από ό,τι ξέρετε τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ είχα παλέτια σα. Έγραψα, ξέρω εγώ, ένα κείμενο μου, δεν θυμόμουν. Μακάρι ειλικρινά να θυμόμουν περισσότερα, αλλά ήμουν απίστευτα αφηρημένος και αργός εκείνη την εποχή. Δεν σκεφτόμουν δηλαδή τη δουλειά μου μαζί, σκεφτόμουν άλλα εγώ. Με κυνήγαγε και ο Στέλιος, με κυνήγαγε και ο Παρβαγιάννης. Με τον καιρό έμαθα. Θέλω να πω ότι το βιβλίο όμως, όλος ο κόπος, όλη η συγκρότηση, όλη η επιμέλεια του βιβλίου έχει γίνει από την αρετή. Και θέλω πάλι να την χειροκροτήσετε παρακαλώ. Και θέλω να κλείσω αυτή την έτσι, μεγάλη ομιλία με μια αγαπημένη φράση του Παρβαγιάννη. Είχε δύο-τρεις. Αυτή που λέγει σε μένα ήταν όταν έβλεπε και σε γνώμη, ας πούμε. Τράβα Μίτσο να ξελασπώσουμε. Αυτό μου το λέω εμένα ακόμα και τώρα. Μια άλλη πολύ συνηθισμένη ήταν «Δεν είναι κράτος». Μα είναι κράτος αυτό. Ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά η πιο αγαπημένη από όλες, η οποία ταιριάζει, και είναι και αγαπημένη και της Μαργαρίτης του Ανάσμου, η οποία ταιριάζει πολύ έντονα τώρα στις εποχές που ζούμε, είναι η Αγάντα. Αγάντα. Αγάντα λοιπόν σας εύχομαι, υγεία, να είστε όλοι καλά, και να το γλεντάμε και να γράψει κι άλλο βιβλίο ο Στέλιος και να ξαναβρεθούμε και να κάνουμε και πάλι και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιαίτερη Τι να πούμε, ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές που φρόντισαν για τα πρακτικά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί στον όμορφο μπουφέ που έχει επιμεληθεί για μας ο Γιώργος Λιγούρης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Μετά από την έκτακτη Γενική Συνέλευση που πήραν την απόφαση από κοινού και τα δύο σωματεία της Έγινας και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σωτήρας να ενημερωθεί η ΠΑΗ Αλληλεία της Έγινας για το καινούργιο νομοσχέδιο το 5336, πήραμε την ομόφωνη απόφαση και η Έγινα να μην μείνει αμέτωχη στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, την τροποποίηση του νομοσχεδίου σε ορισμένα άρθρα. Η κινητοποίηση για την Αλία την Παράκτεια ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου και δεν μπορώ να πούμε ότι θα κλιμακωθεί εκείνη την ημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι μία ημερομηνία ορόσημο, καταλυτική για τον μη αφανισμό της Παράκτειας Αλίας και γενικά της Αλίας της Ελλάδος. Τα προβλήματα που είναι μέσα στο νομοσχέδιο και λειτουργούν εις βάρος μας είναι φυσικά το ακριβό κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνας, γιατί ορισμένα παράκτεια σκάφη δουλεύουν με βενζινοκινητήρες. Είναι η ηλεκτρονική ψηφιοποίηση, η VAE, που αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή της όλα
3: ακούτε
4: τα δεδομένα
3: το
4: του παράκτειου Αλιέα.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Είναι υποχρεωμένος ο Αλιέας να τα μεταδίδει σε τάμπλετ ή σε τηλέφωνο στις διάφορες εφαρμογές. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση, το VMS, που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αυτό θα λειτουργήσει ως κινητήριο δύναμη για τον αφανισμό του Αλιέα. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μπορεί η Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχει ούτε τις υποδομές, έχει το γυρεότερο στόλο και τους γυρεότερους ψαράδες. Από κοινού θα προχωρήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτέο, σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Έγινας, χωρίς να παρεμποδιστεί η ναυσιπλοεία των καραβιών και ούτε από τα κότερα, από το οτιδήποτε, να μας ακούσουν, να μ' ακουστούμε και σαν Έγινα στην τοπική κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την επιβίωσή μας και μόνο, μιλάμε για το μη αφανισμό μας. Κάνουμε ένα γενικό κάλεσμα από κοινού, όλοι οι ψαράδες της Έγινας.
5: Άλλωστε είναι πανελλαδικό.
4: Είναι και πανελλαδικό. Για την κινητοποίηση ζητάμε τη στήριξη των φορέων, τοπικών φορέων της Έγινας, των συλλόγων της Έγινας, της εκπαιδευτικής κοινότητας της Έγινας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Όπως βλέπετε, αν γυρίσει και λίγο η κάμερα, θα δείτε και η μέση Αλία και οι τρεις ανεμόδρατες που έχει τώρα η Έγινα είναι δεμένοι άνθρωποι λόγω του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω για την ηλεκτρονική βία, η ψηφιοποίηση που πάει να μας επιβληθεί. Ζητάμε να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου αυτό και πιστεύουμε με τις δυναμικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά έχει ξεσηκωθεί όλο το Αιγαίο, έχει ξεσηκωθεί όλο το Ιόνιο, όλη η παράκτεια ζώνη της Ελλάδος, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν πάμε να ρίξουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή την κυβέρνηση την οποιαδήποτε αν ήταν επάνω. Πάμε, όπως είπα και πριν, για τον μη αφανισμό μας. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει και τίποτα ο κύριος Χιώτης.
5: Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ότι να μας βάλουν ηλεκτρονικά μέσα, να μας βάλουν... Αν ξέραμε να χειριστούμε τέτοια πράγματα, δεν θα είμαστε ψαράδες. Λοιπόν, με το ζόρι να μας βγάλουν στην πάντα. Να δούμε μετά ο κόσμος τι θα τρώει. Πλαστικά ψάρια. Γιατί τα κατεψυγμένα που τρώνε οι περισσότεροι είναι σχεδόν πλαστικά. Δεν έχουν την ουσία του φρέσκου ψαριού που προσφέρουμε εμείς στον κόσμο. Λοιπόν, αν θέλουν να εμφανίσουν την επαγγελματική αλεία, με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν.
6: Στην Αίγινα βρέθηκε ομάδα 15 κοινωνικών λειτουργών από τη Γερμανία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Veterasmo Plus με αντικείμενο την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης και μεταναστευτικού. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Όλγα Πετρίτη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις κοινωνικές δομές και τις δράσεις του Δήμου. Η κυρία Πετρίτη παρουσίασε το έργο του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των παιδιών.
7: Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Δανάη, όπου φιλοξενούνται 15 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα συνέδριο από τη Γερμανία και εξέφρασαν την επιθυμία να μιλήσουν μαζί μου για την κοινωνική πολιτική της Αίγινας. Η κοινωνική πολιτική αφορά ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της διοίκησης του Δήμου. Ήρθα εδώ να τους μιλήσω για τις δομές και για τις δράσεις που κάνει ο Δήμος. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαστε πάντα κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στα ευάλωτα νοικοκυριά, κοντά στα παιδιά. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές όπως και εμπειρίες. Τους καλωσορίζω στην Αίγινα.
8: Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε καλωσορίσει την εταιρεία, τον οργανισμό μάλλον IB της Γερμανίας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος VET, Erasmus Plus, οι οποίοι μας επισκέφθηκαν για να δουν και οι ίδιοι πώς δουλεύουμε στην Ελλάδα στα θέματα το μεταναστευτικό και την εκπαίδευση, όπου ασχολούνται κατά κόρον. Εμείς είμαστε το ΙΕΚΕΠ, είμαστε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης μέτρα τη Νέα Ιωνία. Βεβαίως ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 1990 αν θυμάμαι καλά, που έχει ιδρυθεί το κέντρο, ασχολούμαστε κατά κόρον με ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε μήπως μπορούμε έτσι και δύο συμβουλές ίσως από χώρα σε χώρα για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη λεωφόρο που συνδέει το Μεσαγρό με τις Άλωνες στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου Αίγινας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Η τοποθέτηση των στιθέων πραγματοποιείται σε σημεία του δρόμου που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα με στόχο την προστασία των διερχόμενων οχημάτων σε περίπτωση εκτροπής. Πρόκειται για συστήματα ανάσχεσης που περιορίζουν τον κίνδυνο εξόδου ενός οχήματος από το οδόστρωμα και τις συνέπειες μιας πιθανής εκτροπής. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, κατά την επίσκεψή του στο σημείο, πριν από την τοποθέτηση των στιθέων, είχαν προηγηθεί εργασίες επισκευής του ασφαλτοτάπητα, καθώς και η οριζόντια σήμανση του δρόμου με την εκτέλεση των απαραίτητων διαγραμμίσεων.
9: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο από Μεσαγρό προς Άλωνες. Έχει προηγηθεί η επισκευή του ασφαλτοτάπητα και βέβαια έχουν γίνει και η οριζόντια σήμανση, δηλαδή οι διαγραμμίσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επικίνδυνα σημεία όπου τοποθετούνται τα στιθέα ασφαλείας, δηλαδή είναι αυτά τα συστήματα για την αναχέτηση των οχημάτων, έτσι ώστε να δώσουν προστασία σε τυχόν οχήματα που μπορεί να εκτραπούν. Πλέον ο Δήμος Αίγινας, έχοντας την αρμοδιότητά του και την ασφάλεια των επαρχιακών οδών, με κάθε τρόπο επιδιώκουμε και στοχεύουμε στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Η ανάθεση αυτή και το έργο είναι με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου Αίγινας και η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και η επίβλεψη γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
6: Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Αίγινας τον Ιούλιο του 2026 για την προμήθεια και εγκατάσταση στιθέων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων της Αίγινας. Η σύμβαση συνολικού ύψους 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ προβλέπει την προμήθεια και τοποθέτηση 800 μέτρων μονόπλευρων χαλίβδινων στιθέων ασφαλείας. Η τοποθέτηση των στιθέων αναμένεται να συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες επικράτησαν με το εμφαντικό 4-1 του Φίνικα Αγία Σοφία στο δημοτικό στάδιο της Έγινας. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ιστορικό, καθώς αυτή ήταν η πρώτη επίσημη συμμετοχή του νησιώτικου συλλόγου στα πρωταθλήματα του Πειραιά σε επίπεδο ανδρών. Το νέο σύστατο τμήμα των Μυρμιδόνων σε ένα παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον επικράτησε του Φίνικα κυρίως λόγω της ατομικής ποιότητας ορισμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και της αποτελεσματικότητας στο θετικό τρίτο του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του νησιού ξεκίνησε την προετοιμασία της πριν 25 ημέρες και το ζητούμενο ήταν το πώς θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ιστορίας της. Στα αγωνιστικά τώρα, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Αυτό και σαν αποτέλεσμα, οι μπλε του Φίνικα να κρατούν με σχετική άνεση την μπάλα και να έχουν αρκετές επισκέψεις στα αντίπαλα κάρε, δίχως όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν κυρίως να ευνηδιάσουν με αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές κατάφεραν να ανοίξει το σκορ με τον Θεοδωρή Γρυπαίο στο 40 λεπτό. Ο 24χρονος επιθετικός, μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίτη του Σαχτούρη, έπιασε το δυνατό σούτ από πλάγια θέση, ευνηδιάζοντας τον αντίπαλο πορτιέρο, κάνοντας έτσι το 1-0. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους Πορτοκαλί της Έγινας, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Το δεύτερο μέρος έκρυβε περισσότερο συγκινήσεις για τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες, καθώς σημειώθηκαν ακόμα 3 τέρματα, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαργαρόνη να ευνηδιάζει και πάλι την ομάδα του Φίνικα με γκολ στο 46. Ο Σφίκας έγινε αποδέκτης στην μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό δυνατό σούτ του έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του ανίμπουρου να αντιδράσει Σαρή, πετυχαίνοντας με αυτό τον εξαιρετικό τρόπο το 2-0 για την ομάδα του. 6 λεπτά αργότερα ήρθε η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναντι Πολυχρονίδη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Η χαρά όμως των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις 9 λεπτά, καθώς ο Γρυπαίος μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σούτ από πλάγια ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το γκολ του νεαρού επιθετικού έδειξε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Πειραιά, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαραβέλα με πολύ ωραία ατομική ενέργεια να διαμορφώνει στο 81ο λεπτό το τελικό 4-1. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας την Κυριακή το μεσημέρι, με τους Μυρμιδόνες να συνοδεύουν την παρθενική τους εμφάνιση στα πρωταθλήματα του Πειραιά με νίκη. Διαιτητής ήταν ο Σφακιανάκης με βοηθούς του Σπηλιώτη και Σπύρτο. Την επόμενη αγωνιστική, οι Μυρμιδόνες αντιμετωπίζουν τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου εκτός έδρας. Στα άλλα αποτελέσματα του δεύτερου ομίλου, Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου 0-1, Αστέρας Κερατσινίου Δίας Κορυδαλού Β 1-0, Δάφνη Ταμπορίων Προμηθέας 0-0 και Νέο Εικόνιο Β Άρης Αμφιάλης 2-3. Ρεπό είχε η Ένωση Ρέντι Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Α κατηγορίας του Πειραιά, η Αθλητικός Σαωνικός επικράτησε με 1-0 της Αθλητικής Νίκαιας στην Κυριακή το μεσημέρι στο Παντελής Νικολαίδης, σημειώντας παρέλα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Χρυσό σκόρερ για τους νησιώτες, ο 33χρονος πολύπυρος μεθοδευτικός Τάσος Πασχάλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο 88ο λεπτό και βρήκε γκολ 2 λεπτά αργότερα, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Αθλητικός Σαωνικός εμφανώς πιο δραστήρια κατάφερε εν τέλει να φύγει με το διπλό από την έδρα της δανεικής ομάδας της Νίκαιας. Η μπλε της Έγινας θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 78ο λεπτό με τον 27χρονο Σαριγιάννη να σημαδεύει τον δοκάρι του Θεοδωρούλα μετά από εκτέλεση πέναντι που κέρδισαν οι νησιώτες. Τελικά το γοροϊδεσμό έλυσε ο νεοσελθόν Πασχάλη στην εκνοή του ματς με τον γκολ νίκης να πανηγυρίζεται έξαλλα. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην αναμέτρηση του Παντελής Νικολαίδης με τους δοξενούμενους να φεύγουν με το πολύτιμο διπλό. Διαιτητής ήταν ο Καζάς με βοηθούς του Καραγεωργό και Φαγκρίδα. Την επόμενη αγωνιστική, η Αθλητικός Σαωνικός υποδέχεται τον Ερμή Κορυδαλού, ενώ την προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η ομάδα του νησιού υποδέχεται Χαραυγή για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά Ειρήνη Μαρινάκη. Στα άλλα αποτέλεσματα του ομίλου, ΑΣ Ποντίων Αεπεράματος 1-2, Ένωση Ρέντι Χαραυγή 1-3, Ελλάς Ποντίων Χαλκιδόνα 0-3, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού 0-3 και Μοσχάτο Αστέρας Πολυκράτη 3-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ κατηγορίας του Πειραιά, οι Μυρμιδόνες ιτήθηκαν με 4-2 από τους νέους Ολυμπιακούς Κερατσινίου την Κυριακή το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε τον Νίκο Γόδα του Κερατσινίου με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και να φτάνουν στην δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι του Βαγγέλη Μαργαρόνη δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό του παιχνιδιού, δείχνοντας ξεκάθαρα εκτός από τα νερά τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Ιούλιος Λαμπρινάτος. Ο 38χρονος φορ σημείωσε hat-trick, δείχνοντας εξαιρετική κατάσταση. Ο πολύπιος προσφαιριστής έγινε το σκορ για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ 7 λεπτά αργότερα σημείωσε το 2-0. Αφού ήταν και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι και την ομάδα της Έγινας να δυσκολεύεται. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι νέοι του Ολυμπιακού Κερατσινίου βρήκαν και τρίτο τέρμα με σκόρ το 18χρονο Κουράκο. Στο 58ο λεπτό ήρθε η μείωση για τους Πορτοκαλί με σκόρ τον Αγγελάκη. Ο Μαλτέζος εκτέλεσε φάουλ από δεξιά με τον έμπειρο αμυντικό να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά και να σκοράρει για το 3-1. Στο 71ο λεπτό οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δίκτυο του σκόρ σε 4-1 με σκόρ τον Λαμπρινάτο, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και έδωσε αέρα τριών τερμάτων και πάλι στην ομάδα του. Το τελικό σκορ ολοκληρώθηκε στο 28ο λεπτό με σκόρ το Γρυπαίο. Ο Σφίκας με εκπληκτική ατομική ενέργεια από τον άξορα πάσαρε εξαιρετικά στον 24χρονο Φορ, ο οποίος με ωραίο σουτ παραβίασε την εστία του Βλάχου για το 4-2. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο 52ης αγωνιστικής με τους νέους Ολυμπιακού Κερατσινίου να φτάνουν δίκαια στη νίκη. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ζαχαρίου με βοηθούς τους Βουτσά και Σπίρτο. Την επόμενη αγωνιστική οι Μυρμηδόνες έχουν ρεπό. Στα άλλα αποτελέσματα, Φοίνικας Αγίας Σοφίας Δίας Χορδαλού 2-0, Άρης Αμφιάλης Δάφνη Ταμπορίων 3-0, Προμηθέας Αστέρας Κερατσινίου 5-2 και Ένωση Ρέντι Νέο Εικόνιο Β 2-1. Ρεπό είχε ο Παντζηφιακός Β.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Για την τρίτη φάση του κυπέλου Πειραιά, Ειρήνη Μαρινάκη, αθλητική ο Σαωνικός, ιτήθηκε με 2-1 από την Χαραυγή την Τετάρτη μεσημέρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση διεξήγησε στο δημοτικό στάδιο της Έγινας με το συγκρότημα του Χρήστου Πέρου να παίρνει τη σπουδαία πρόκριση με γκολ στο τελευταίο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Τρία λεπτά ωστόσο πριν τη λήξη της παράτασης, ο Πασχάλης είχε μοναδική ευκαιρία για το 2-1 όταν μετά από εξαιρετικό πλασέ που επιχείρησε είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Κάβουρα. Οι φιλοξενούμενοι σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι βρέθηκαν να προηγούνται στο 22ο λεπτό με σκόρε τον Καζδοβασίλη. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Ισιωτών και με δυνατό σουτ παραβίασε την εστία του Κώστα Μπακόμετρου, ο οποίος παρά την εξαιρετική του αντίδραση δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Στο 38ο λεπτό ήρθε η σοφάριση για τους γηπεδούχους με σκόρ τον Τζαβέλα. Οι νησιώτες κέρδισαν φάουλ από δεξιά, μα το Σαριγιάννη να φέρνει την μπάλα στη μικρή περιοχή της Χαραυγής, με τους σημαντικούς του φιλοξενούμενο να απομακρύνουν και τον 20χρονο μέσο να παίρνει το rebound και με εκπληκτικό γυριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να παραβιάζει την εστία του Κάβουρα για το 1-1. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο, με την επανάληψη να έχει κάποιες καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, με κυριότερη το δοκάρι του Κώστα Βασίλη για την ομάδα της Χαραυγής, με το ισόπαλο 1-1 να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη του 90 λεπτού και έτσι να οδηγείται το μάτς στην παράταση. Εκεί οι δύο αντίπαλοι δεν έδειξαν διατεθειμένοι να ρισκάρουν και πολύ σκεφτόμενοι την διαδικασία των πέναλτι. Στο 117 χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για το συγκρότημα του Δημήτρη Μπιζιώτα όταν ο Πασχάλης βρέθηκε απέναντι τον πορτιέρο της Χαραυγής και με ψιλοκρεμαστό πλασέ σημάδευε στο δοκάρι, το οποίο στέρισε από την ομάδα της Έγινας την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και φτάνουμε στην εκπνοή της παράτασης, εκεί που οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από δεξιά, ο Σαμπιάν Ρετζέπη βρέθηκε αφύλακτο στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Μπακόμετρου για το 1-2. Το γκολ, όπως είναι φυσιολογικό, πανηγυρίστηκε έντονα από τους φιλοξενούμενους, καθώς τους έφερε στην επόμενη φάση του θεσμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του παιχνιδιού, καθώς παράλληλα με τους πανηγυρισμούς από τον γκολ του 29χρονου Εξτρέμ, ο διαιτητής φρίξε για τελευταία φορά στο μάτς. Αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, με τους νησιώτες να είναι εμφανώς απογοητευμένοι από την απίστευτη εξέλιξη του παιχνιδιού, που κρίθηκε ουσιαστικά σε νεκρό χρόνο. Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς του Οικονόμου και Παρισόπουλο.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Δανάη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η παρουσίαση του βιβλίου Σκοτάδης, ο καφενές των ψαράδων και των καλλιτεχνών, ενός έργου που καταγράφει την ιστορία ενός από τους χαρακτηριστικούς χώρους της παραλίας της Έγινας και μέσα από αυτήν πρόσωπα, ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του νησιού. Το βιβλίο υπογράφουν οι Στέλιος Λικούρης, Αρετή Πηγιαδίτη, Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Στέλιος Λικούρης.

0: Δημήτρης Κοτάκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου και Κορίνα Μοσχίδη, ενώ την επιμέλεια έχει ιστορικός τέχνης Αρετή Πηγιαδίτη. Την εκδήλωση καλωσόριωσε ο κύριος Τέλιος Λικούρης, ενώ το συντονισμό είχε επιμελήτρια του βιβλίου κυρία Αρετή Πηγιαδίτη.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Επιβιβαστείτε μαζί μας την πρατζέρα αυτού του βιβλίου για να ταξιδέψουμε από το 1948, όταν ο Γιάννης Αλιφατής άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του ιστορικού καφενός Κοτάδης, ως τις μέρες μας. Με την παραδοσιακή γυαλάδικη βάρκα, ανασύρουμε από το βυθό της μνήμης πολύτιμες αναμνήσεις, ανθρώπινες φιγούρες, το αεράκι της Έλληνας που αγαπήσαμε. Το ιστορικό μαγαζί ο Σκοτάδης διαγράφει μια διαχρονική και επιτυχημένη πορεία, σμιλεμένη με μεράκι και μόχθο από τρεις διαδοχικές γενιές. Γιάννης Αλιφαντής, Τέλιος Λικούρης και Γιώργος Λικούρης. Η διαδρομή αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του νησιού μας. Μια διαδρομή που αναμφίβολα άξιζε να καταγραφεί και να μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η αποτύπωση επιλέξαμε να είναι πολύπλευρη. Η ιστορία του Σκοτάδη ζωντανεύει λοιπόν ειδωμένη μέσα από 5 διαφορετικές συμπληρωματικές οπτικές γωνίες. Του Στέλιου Λικούρη, ιδιοκτήτη που έδωσε ψυχή στο μαγαζί και τις γεύσεις του. Ο Στέλιος ξεδιπλώνει μνήμες και ατόφια συναισθήματα. Της ομιλού σας, βαπτισιμιάς της Μαριολής και του Στέλιου, αλλά και τακτικής θαμόνος του μαγαζιού, μαγεμένης από την ξεχωριστή αισθητική, τις θελκτικές μυρωδιές, τους λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα από την επιβλητική και ζεστή προσωπικότητα του Στέλιου. Του Δημήτρη Κοτάκη, βαπτιστικού της Μαριολής και του Στέλιου, ο οποίος έζησε το μαγαζί ως εργαζόμενος στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μας διηγείται με φρέσκο και παραστατικό τρόπο ενδιαφέροντα περιστατικά. Της Αθηνάς Μιχαλακοπούλου, σύζυγου του μεγάλου μας ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τακτικού θαμόνος και γκάρδιου φίλου του Στέλιου. Η κυρία Μιχαλακοπούλου μοιράζεται μαζί μας όμορφες αναμνήσεις γεμάτες νοσταλγία. Μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Και της Κορίνας Μοσχίδη, κόρης του σπουδαίου ηθοποιού Γιώργου Μοσχίδη, επίσης τακτικού θαμόνος, που συνδέθηκε με βαθιά φιλία με τον Στέλιο Λικούρη. Η κυρία Μοσχίδη σκιαγραφεί γλαφυρά τη στενή σχέση τους. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι απόψε μαζί μας. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιπλανηθήκαμε στο χώρο, τη διαρρύθμιση και τη μοναδική του διακόσμηση. Σταθήκαμε στα παλιά αντικείμενα, στα σύνεργα της δουλειάς, αλλά και στους λαχταριστούς μεζέδες που σημάδεψαν τις αισθήσεις μας. Μιλήσαμε ασφαλώς για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στα τραπέζια του. Από τους θαλασσοδαρμένους ψαράδες και τους ντόπιους βιοπαλλεστές, μέχρι τους σπουδαίους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους που βρήκαν εκεί ένα αγαπημένο στέκι. Ξεδιπλώσαμε περιστατικά και ιστορίες με φόντο την ιδυλιακή παραλία της Έλληνας, τα ραγμένα καΐκια να λυπνίζονται στο λιμάνι, τις παραδοσιακές άμαξες. Εικόνες μιας αλλοτινής, όμορφης εποχής. Πρόθεσή μας ήταν να μην περιορίσουμε το βιβλίο αυτό στα στενά όρια μιας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά να αποτυπώσουμε ένα κομμάτι από την ίδια την ψυχή της Έλληνας και από το αυθεντικό χνάρι των ανθρώπων της στο πέρασμα του χρόνου. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλους μας. Οι δικές μου προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτες από τις εικόνες, τα αρώματα, τις γεύσεις, αλλά κυρίως από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Μπαρμπαγιάννη και του Στέλιου, βρήκαν τη φυσική τους θέση στις σελίδες του. Ακούγοντας την ιστορία, της οποίας ένα κομμάτι έχω ζήσει, να ξετυλίγεται μέσα από τις διηγήσεις του Στέλιου, ένιωσα τη δική μου μνήμη να εμπλουτίζεται, να βαθαίνει και να ριζώνει ακόμη πιο στέρεα στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Ευχαριστώ από καρδιά στο Στέλιο, τον ονό μου, που μου εμπιστεύτηκε πολύτιμα στοιχεία της ζωής του, άξια να καταγραφούν. Επίσης τον ευχαριστώ που μου επέτρεψε να διαλέξω από το πλούσιο αρχείο του τις φωτογραφίες που ντύνουν το βιβλίο, καθώς και τον υπέροχο πίνακα του αείμνηστου Μιχάλη Ποταμιάνου που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου. Ευγνωμονώντας τον Στέλιο για τις όμορφες στιγμές και τη συγκίνηση που μου χάρισε, τον καλώ να μας πει δύο λόγια.

0: ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε όλοι εδώ στην παρουσία αυτού του βιβλίου, που ήταν και μια ιδέα του γιού μου, του Γιώργου, να το φτιάξουμε και να το παρουσιάσουμε και να μας το ολοκληρώσει από εδώ η Αρετούλα. Και γι' αυτό σήμερα το παρουσιάζουμε εδώ, σε αυτό το χώρο. Στην παρέα μας έχουμε και το σερβιτοράκι το μικρό, το Δημήτρη το Κοτάκι, που θα μας πει κάπως καμιά ιστορία από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ο Τζίτζι, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας απευθύνει
2: χαιρετισμό. Εδώ θα μου ζητάτε τους
3: αγαπητή Δημήτρη συμμαθητή, αγαπητή Αλευθή συμμαθήτρια, αγαπητή κύριε Σέντριο Κοτάκη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αγίνας, επιτρέψουμε να διαβάσω ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Από τον Ιόνια Νυφατή που άνοιγε το καφενέ του, πριν χαράξει για να αποδεχτεί τους αράδες, μέχρι τις παρέες των καλλιτεχνών που έκανα στέκει στο σκοτάδι, συνδέθηκε με τη ζωή και τους ανθρώπους έγινε. Στα τραπέζια του συναντήθηκαν ομόχθες θάλασσες, η τέχνη και η απλή ανθρώπινη συντροφιά. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν μέρος ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού μας και αξίζει να διατηρηθούν στη μνήμη μας και στη μνήμη του. Συγχαίρουμε θερμά τους συγγραφείς και όλους τους τελεστές έκδοσης και την προσφορά τους στην ιστορία τόπου μας. Ένα όμως ιδιαίτερο ευχαριστώ στην οικογένεια που κράτησε ζωντανό το σκοτάδι από γενιά σε γενιά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση και καλοτάξιδο το βιβλίο. Και αν ζορμπάζει, δημόρφος έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τον αντιδήμαρχο Έγινας, κύριο Δημήτρη Καρανιάννη.
4: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή, για μένα είναι πολύ συγκινητική, να ευχαριστήσω ειδικά τον Στέλιο Δηλικούρη για την τιμή που μου έδωσε να πάρω τον λόγο σε αυτή τη στιγμή και να του πω συγχαρητήρια στον Στέλιο, στην Αρετή, στο Μανώλη και στον Δημήτρη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που μπήκα στα σκαλιά του σκοτάδι το καφενείο όταν ήμουν 11 χρονών. Και μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να μπαίνω καθημερινά. Θυμάμαι τον Βαρβαγιάννη, το σκοτάδι, τον αείμνηστο, να έρθει από 4 η ώρα το πρωί στην αγορά, να μας φέρει το καφέ και να έρθει και να πει «Δημήτρη, εγώ είμαι εκεί, προσέχτη», γιατί τα χρόνια ήταν αλλιώς. Οι ανθρώποι ήταν, δεν είμαστε ας πούμε όπως είναι τώρα, στην παραλία είμαστε μόνο ψαράδες. Και με αυτό και μέχρι σήμερα είναι να συγχαρώ το Στέλιο, να συγχαρώ τον Γιώργο που συνεχίσανε αυτή την παράδοση που έσανε από τον παππού, το Στέλιο και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και το βιβλίο να είναι καλοτάξιο.
1: Δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή τη εφημερίδα Εστία, άξιο και αγαπημένο Εγινίτη, κύριο Μανώλη Κοτάκη.
5: Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητέ Φίλιππε, αντιδήμαρχε, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή επικεφαλής της μειοψηφίας κύριε Αλεξίου, δήμαρχη, κύριε Μούρτζη, κύριε Σακιώτη, συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Πριν κάποια χρόνια, οδηγώντας προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα στον Άγιο Κωνσταντίνο σε μια ταβέρνα. Το μάτι μου πήρε μεταξύ των θαμώνων αμέσως τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχίδη. Του μίλησα, του είπα το όνομά μου και πρόσθεσα. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος Λικούρης, νονός μας. Το γλυκό χαμόγελο που σχηματίστηκε στο πρόσωπό του δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Ήταν παρόμοιο με την ανατολή του ηλίου. Έγινα Σκοτάδης, Στέλιος. Ποτέ δεν ανέτειλε περισσότερο φως από ένα σκοτάδι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Στέλιο μας. Για τις τρεις γενιές του καταστήματος που βραβεύτηκε Πλιστάκης γιατί έβαλε το νησί μας και επισήμως στο χάρτη της γαστρονομίας. Θα μιλήσουμε για την παραλία που είναι ένας ολόκληρος κόσμος με κώδικες και βέβαια θα μιλήσουμε και για την ταυτότητα του νησιού μας που έχουν αγκαλιάσει και αγαπούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και η κυρία Σμαράδα Καρύδη και ο κύριος Καπουτζίδης και η κυρία Αλεξανιάν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και ουσιαστικά έχουν γίνει οι Ιωνίοι Εγινίτες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Θα μιλήσουμε διότι ο κύριος Στέλιος Λικούρης μαζί με τον άξιο διάδοχό του,
6: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ,
5: τη σύζυγό του, τη Μαριωρή, τον πεθερό του Γιάννη,